0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 8. Νούμερο 7. Νούμερο 6. Νούμερο 4.

0: και σε όλο τον πλανήτη.
1: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

λεπτά. Νούμερο 6. Σερά.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Free. Τρενάκρια. Αλεξάνδρα Στάν.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά, η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
7: Και
8: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
7: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
8: Λύση σε ICF, ProCut και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-318786.
7: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
9: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
8: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
9: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961. Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
1: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
0: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
1: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
0: Και τώρα.
4: Και τώρα.
0: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Dear Idris Show που μόλις ξεκίνησε στον Kissen 61, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Σήμερα η μέρα είναι Τρίτη, 25 Αυγούστου του 2026.
1: Και είναι μια Τρίτη που έχουμε καλεσμένους, να ξέρετε. Οπότε έχουμε πολλά να πούμε και να κάνουμε σήμερα.
0: Έχουμε λοιπόν μια πολύ όμορφη παράσταση που πρόλαβα και επισκέφτηκα.
1: Πρόλαβα και την είδα. Ήταν εξαιρετική παράσταση. Mm. Είναι το Sexy Laundry, μια πολύ πραγματικά ωραία παράσταση. Με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου θα είναι σήμερα εδώ και οι δύο να τα πούμε έτσι όλα αναλυτικά και τα σχέδιά τους για το χειμώνα και όλα όσα έτσι ενδιαφέρουν και εμάς και εσάς να μάθουμε. Αλλά έχουμε και πολλά άλλα θέματα.
0: 28,
1: ένα χαμό στην πόλη μας θες.
0: 2.55-9.61 από νωρίς η επικοινωνία. Και φυσικά το Viber 69.70-888-9.61. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε. Kiss 9.61.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Mr. Know It All, και είμαστε έτοιμοι να δούμε και την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. Τρίτη λοιπόν, 25 Αυγούστου του 2026, 237η ημέρα του έτους, στις 6:47 το πρωί είδαμε την ανατολή του ηλίου, ενώ στις 8:06 έρχεται η δύση του. Ημέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος. Κάτσε να δω τι είναι το αρωμαντικό φάσμα, γιατί τώρα με έχει φάει περιέργεια.
1: Αρωμαντικό.
0: Η ημέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος, λέει, γιορτάζεται δύο φορές το χρόνο, 5 Ιουνίου και 25 Αυγούστου.
1: Ωραία.
0: Με σκοπό να προάγει την ορατότητα των ατόμων που ανήκουν στο αρωμαντικό φάσμα και στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τόσο εντός όσο και εκτός της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Για να κατανοήσει κανείς την αρωμαντικότητα, πρέπει πρώτα να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στον σεξουαλικό και τον ρομαντικό προσανατολισμό. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία ένα άτομο αισθάνεται σεξουαλική έλξη, ενώ ο ρομαντικός προσανατολισμός στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία αισθάνεται ρομαντική έλξη. Για πολλούς ανθρώπους οι δύο προσανατολισμοί ταυτίζονται, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Είναι δυνατόν λοιπόν κάποιος να βιώνει σεξουαλική έλξη χωρίς να έχει ρομαντικό ενδιαφέρον και το αντίστροφο. Τι άλλο θα ακούσουμε πάλι σήμερα?
1: Τι άλλο θα μάθουμε σε αυτό τον πλανήτη?
0: Έτσι, εθνική εορτή της Ουρουγουάης για την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Ημέρα της απελευθέρωσης των Παρισίων από τους Ναζί. Ημέρα του στρατιώτη στη Βραζιλία. Εθνική ημέρα μπανάνα split. Ηνωμένες Πολιτείες
1: λοιπόν, της Αμερικής. Μπανάνα σπλίτ είναι αυτό το παγωτό που παίρναμε όταν πηγαίναμε σε καφετέρες και ζαχαροπλαστείες στα παιδικά μας χρόνια. Ξέρεις, που είναι μία μπανάνα στη μέση.
0: Μπανανοφατσουλά.
1: Όχι. Είναι μία ολόκληρη μπανάνα στη μέση. Δεξιά και αριστερά έχει παγωτό, βανίλια και, και σοκολάτα εναλλάξ. Σαντιγί και κερασάκια, αυτά τα κερασάκια τα. Τα καραμελωμένα, πώς να τα πω. Αυτά τα κερασάκια τη τούρτα.
0: Έχει εξαφανιστεί αυτό το γλυκό.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν το θυμάσαι να το παίρνεις. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ
0: δεν
1: θυμάμαι.
0: Το έπαιρνα, αλλά το θυμάμαι. Δεν το έπαιρνα.
1: Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι ότι αυτό ήταν το μεγάλο παγωτό που μπορούσες να πάρεις.
0: Το
1: παγωτό που δεν έπαιρνες εύκολα, ρε
0: παιδί. Το γκράντε. Βαρθολομαίου Αποστόλου, Τίτου του Αποστόλου.
1: Α, να σήμερα
0: το Βαρθολομαίο, Τίτο, Τίτα κτλ. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια, επαιτίους ή άλλους λόγους να γιορτάσετε σήμερα. Ποιο ζώδιο διανύουμε, Λέοντα? Περάσαμε, μπήκαμε
1: ναι,
0: Παρθένο.
1: Περάσαμε στον Παρθένο.
0: Μπήκαμε λοιπόν, Παρθένο, παιδιά.
1: Ναι, άκου, τώρα θέλω να σου πω. Σήμερα είναι που όσοι εργάζεστε, τέλος πάντων, πρέπει να κάνετε τη φανουρόπιτα για να την πάτε αύριο στον Άγιο Φανούριο.
0: Νάτα.
1: Αύριο είναι η παραμονή του Αγίου Φανουρίου.
0: Νάτα. Άρα σήμερα πρέπει να τη φτιάξουμε εμείς οπωσδήποτε. Μπορούμε να την πάρουμε και έτοιμη.
1: Κοίτα, μπορείς να την πάρεις και έτοιμη.
0: Πιάνει δηλαδή και η έτοιμα τζίδικη.
1: Γιατί να με πιάνει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή δεν θέλει να σε δει ο Άγιος να χτυπάς εκεί πέρα το λάδι με το ζάχαρη.
0: Δεν θέλω να σε βάλω.
1: Όχι, μπορείς να την πάρεις και έτοιμη. Τα τελευταία χρόνια, παιδιά, όλα τα ζαχαροπλαστεία κάνουν φανουρόπιτα.
0: Ορίστε.
1: Βέβαια, όταν τη φτιάξει μόνο σου, έχει άλλο αυτό.
0: Έχει γιατί, άλλη, πούμε, άλλη αποτελεσματικότητα.
1: Όχι, δεν έχει άλλη αποτελεσματικότητα. Ίδια είναι ο Άγιος, τι σου λέει, σήμωσε τον Άρτο. Δηλαδή, εντάξει. Απλά ρε παιδί μου, εγώ σου άκου τι κάνω. Επειδή τώρα εκεί πέρα πα κόβει, λίγο θρουλάει αυτή, λίγο την πιάνει ο ένα έτσι, ο άλλο αλλιώ είναι λίγο η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δεν έχει άιζο και χάσπο. Εγώ δεν την κάνω ταψιού. Κάνω μερικά ατομικά.
0: Φανουροπιτάκια.
1: Φανουροπιτάκια που τα κερνάω στην
0: εκκλησία. Έχεις χάσει πολλά αντικείμενα και τα κάνεις σου λέει μικρά.
1: Όχι ρε παιδί μου, απλά για να μπορεί έτοιμα εύκολα να κεραστεί ο πιστός, κατάλαβες. Οπότε
0: ωραίο,
1: παίρνει
0: παιδιά.
1: Ένα φανουροπιτάκι, ούτε λερώνεται, ούτε κόβεις, ούτε χαρτοπετσέτες, ούτε τίποτα, ναι. Και κάνω και μία έτσι λίγο πιο μικρή που την κρατάω για μας στο σπίτι. Που θα σου φέρω και σένα, ρε παιδί μου, κατάλαβε.
0: Ωραία ιδέα σου λέει. Θέλει να κεράσει την εκκλησία, θα κάνει τα φανουροπιτάκια.
1: Γιατί ρε παιδί μου, πας εκεί στην εκκλησία. Έχει κόψει ο καθένας το ταψί του. Τι είναι λίγο.
0: Τα μικρόβια κάνουν πάρτι.
1: Ναι, πιάνει με τα χέρια σου, έχει ανάψει κεριά, έχει χαιρετήσει τη γειτόνισσα εκεί πέρα, ξέρω εγώ.
0: Έχει βάλει τα λεφτά στο παγκάρι.
1: Βέβαια, θα ξαναπώ.
0: Χεράκια.
1: Ξέρετε ότι είμαι γνωστή παράξενη, έτσι δηλαδή. Ναι. Το ξέρετε αυτό ότι είναι λίγο η κατάστασή μου δύσκολη. Ναι. Αλλά ναι, τέλος πάντων εγώ έτσι κάπου.
0: Το αντίσωμα κάνει πάρτι στη διαδικασία αυτή.
1: Ναι, μας έχει μείνει λίγο και από την εποχή του κορονοϊού που έχουμε εκπαιδευτεί όλοι τώρα με το μικρόβιο, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, σκεφτείτε το, δηλαδή όταν τη φτιάξεις εσύ έχει και αυτή τη χάρη που θα το κάνεις λίγο κάπως.
0: Ναι. Θέλω να μας πείτε σήμερα, παιδιά, στο 28-12-55-961 αλλά και στο κινητό μας, στο 69-78-8-961 στο Viber. σας έχει βρει κάτι ο Άγιος Φανούριος. Θέλω εμπειρίες σήμερα να μας πείτε. Αν έχετε κάνει φανουρόπιτα και αν έχετε βρει αντικείμενα. Ορίστε. Να δούμε.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Και πολλοί που θα το ταυτίσουν με αυτό το θέμα, ρε παιδί μου. Είναι δηλαδή, εγώ α πούμε που την κάνω κάθε χρόνο. Δεν την κάνω για να μου φανερώσει.
0: Την για να
1: πας. Πρωτίστως.
0: Ξεκινάμε, παιδιά, με αυτό. Για να φάει.
1: Πρωτίστως. Αλλά ρε παιδί μου, είναι λίγο το έθιμο, κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, α πούμε, εμένα όλη μου παιδική ηλικία έχει έτσι στιγματιστεί από το πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων που ήταν. Το πρώτο πανηγύρι που πηγαίναμε έτσι με το που κλείνει τα σχολεία στην Αθήνα και το τελευταίο του Αγίου Φανουρίου. Δηλαδή μετά το Αγίου Φανουρίου ξέρω ότι γυρνάω σπίτι μου.
0: Τέλος.
1: Τελειώσαν οι διακοπές. Οπότε λίγο είναι κάπως αυτό. Και να ξέρεις ότι δεν το έχουν και σε όλα τα μέρη το να κάνουν φανουρόπιτα. Ενώ ο Άγιος Φανούριος είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Κι αν η μέλεια παντού.
1: Το έθιμο της φανουρόπιτας δεν είναι το ίδιο διαδεδομένο.
0: Ναι. Στείλτε πάντως να μας πείτε αν έχετε έτσι κάνει επίκληση στον Άγιο Φανούριο και αν σας έχει βρει κάποιο αντικείμενο ή οτιδήποτε ψάχνατε. Έχει ενδιαφέρον. Αυτά προς το παρόν από το μενού. Θα επιστρέψουμε από το μενού, λέει, από το, τα χαρακτηριστικά της ημέρας. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με το μενού της ημέρας. Kiss 961.

0: 5-9 brown eyes.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού λοιπόν, της ημέρας.
2: Έχουμε ένα περιστατικό που έγινε στην Αμουδάρα, στο spot που κάνουν kitesurfing. Με μια κοπέλα τέλος πάντων, η οποία δεν τήρησε τους κανόνες ασφάλειας του αθλήματος και πέταξε λίγο. Θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Γενικότερα, χθες είχαμε διάφορα που συνέβησαν σε αυτή την πολύπαθη πόλη.
1: Διαφορετικά πράγματα.
2: Διαφορετικά πράγματα. Έχουμε ένα δέντρο το οποίο έπεσε στη 1866, εδώ ψηλά στην πλατεία.
1: Κορναρού.
2: Ναι. Στον Αντωνακάκη απ' έξω, παιδιά. Πελάτης μας είναι. Στο οπτικό Αντωνακάκη, εκεί κοντά.
1: Τι λες τώρα.
2: Ναι, στα καλά καθούμενα.
1: Έλα, Χριστέ,
2: πάρ' το κάτω.
1: Είχαμε επίσης τίποτα τραυματίες.
2: Όχι,
1: ευτυχώς ήμασταν τυχαίροι, γιατί έχουμε ξαναζήσει πτώση δέντρου με θάνατο.
2: Ήταν Δευτέρα που δεν είχε πολύ κίνηση. Και είχαμε και ένα αυτοκίνητο το οποίο αποφάσισε να κάνει body jumping εκεί στο γιόφυρο.
1: Είχαμε βουτιά.
2: Ναι.
1: Στο γιόφυρο.
2: Στο ύψος του Παγκριτίου.
1: Και ενδιαφέρουσα η μέρα η χθεσινή, παιδιά.
2: Ναι,
1: δεν βαριώσουμε.
2: Πολύ. Δηλαδή,
1: δεν βαριώσουμε.
2: Ναι. Επίσης, είχαμε μία καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας για μία διευθύντρια ξενοδοχείου, η οποία προσβάλλει συνεχώς τις εργαζόμενες.
1: Όπα, να τα.
2: Επίσης, είχαμε την Ανθή Βούλγαρη που κατήγγειλε το σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία.
1: Συνοδαρμό.
2: Είναι που έχουμε πανσέλινο την Παρασκευή και πιστεύω ο κόσμος έχει λίγο πάθει. Ναι, ναι. Αυτό. Τι άλλο έχω, κάτσε να δω πώς έχω και κάτι. Α, έχω και τον Αργύρη Αγγέλου, παιδιά, ο οποίος κέρδισε σε πανηγύρι.
1: Κέρδισε σε πανηγύρι, τι κέρδισε ακριβώς σε πανηγύρι.
2: Θα σου το πω αργότερα το ότι κέρδισε. Εγώ έχω και δει και πιο περίεργο δώρο από αυτό που κέρδισε ο Αργέλου. Θύμησέ μου να σου πω και τη δικιά μου εμπειρία. Θα σε πάω στην Αϊόβα, όπου εκεί μικροί και μεγάλοι διαγωνίζονται για το καλύτερο κακάρισμα γαλοπούλας.
1: Α, πολύ καλό.
2: Γιατί, παιδιά, έχουμε και εμείς του κουλού το πανηγύρι, αλλά δεν έχουν και. Που έχουμε κάτι γιορτές πατάτας, κάτι. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Μα γιορτή πατάτας είναι προπαραγωγή μας.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω, έχουμε και εμείς που γιορτάζουμε ό,τι να είναι, αλλά έχουν και εκείνοι που κάνουν ό,τι διαγωνισμό να είναι.
1: Ναι.
2: Θα σε πάω Καναδά, γιατί έχω μία πτήση η οποία ακυρώθηκε. Επειδή ένα παιδί αρνήθηκε να βάλει την ζώνη ασφάλειάς του στο κάθισμα. Και επίσης θα πάμε να δούμε λίγο τα energy drinks, αυτά τα ενεργειακά ποτά. Τι προκαλούν στους εφήβους, τέλος πάντων, που τα καταναλώνουν σωριδών. Και θα πάμε λίγο να δούμε και τι πρόκειται να συμβεί στην Πανσέλινο την Παρασκευή, γιατί έχουμε πάρα πολλές και πολύ ωραίες δωρεάν εκδηλώσεις.
1: Αυτά. Και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά και εμείς, δόξα τω Θεώ, εδώ στον αγώνα της επικαιρότητας και της ενημέρωσης. Όπως πάντα. Κίνηση έχουμε σήμερα, τι γίνεται?
1: Σήμερα ναι, σήμερα έχει λίγο κίνηση και στο φανάρια του Πεντεβή. Έχει μετά στην αντιστάσεως και Ικάρου, στην Ικάρου και Καζαντζίδη για τη βιομηχανική. Στη Γιώφυρο έχει λίγο. Αυτά. Ναι.
0: Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε το Πανεπιστημιακό.
0: Αχρίαστο να είναι και αυτό.
1: Αχρίαστο, σωστά. Και Λαϊκή έχει στην Αλικαρνασσό, στην Οδό Ναπαύσεως και στις Μεσαμπελιές στην Αθανασίου Σκουλά.
2: Τέλεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδάκια μας. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο που συντονιστήκατε μόλις τον Kiss
1: and Next. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, Viber, μας στέλνετε τα μηνύματά σας 6970-888-961. Στείλτε μας και τι θέλετε να ρωτήσουμε τη Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο.
0: Θα είναι εδώ σε λίγο.
1: Και πάμε λίγο να δούμε την πολύ παθη νύχτα χθες αυτή την πόλη.
0: Άνω τελεία. Θα πάω στο Λαβύριθο στα Πεζάκια να τον καλημερίσω και σήμερα στην παρέα μας. Για σας που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση και θέλετε να καλέσετε κόσμο και θέλετε να τον ικανοποιήσετε, να φάτε όμορφα και να εξυπηρετηθείτε σωστά, ο Λαβύριθο στα Πεζά σας περιμένει. 28 17 43 545. Τελευταία λέξη τεχνολογία σε ήχο, φως και όλα τα σύγχρονα μέσα, βιντεοθόνες τεράστιες για να προβάλλετε το βίντεό σας και ό,τι χρειάζεστε για να κάνετε την εκδήλωσή σας εξαιρετική και μοναδική. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει λοιπόν, εκεί που μας πας.
1: Ένα αυτοκίνητο.
0: Είχαμε βουτιά.
1: Ναι, υπό άγνωστες συνθήκες τέλος πάντων. Έπεσε και σκάλωσε όμως, δηλαδή έτσι όπως έπεσε στο ποταμάκι τέλος πάντων, στο ποταμό, σκάλωσε στις εκβολές εκεί στο πλάι. Το θέμα είναι ότι με τούμπα μάλλον, γιατί ανάποδο το είδα.
0: Να τα.
1: Στις φωτογραφίες.
0: Πώς το καταφέρατε ο οδηγός?
1: Δεν ξέρουμε πώς το καταφέρατε ο οδηγός. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι έγινε πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση λιμενικού αστυνομίας πυροσβεστικής, διότι δεν ήξεραν αν οι άνθρωποι, ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι που επέβαιναν μέσα έχουν εγκλωβιστεί, έχουν πέσει στο ποτάμι ή τι έχει συμβεί.
0: Μάτα. Με αποτέλεσμα να πέσουν δίτες και να ψάχνουν το ποτάμι.
1: Ναι, έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Τελικά.
0: Για να καταλάβω. Δηλαδή, έγινε ό,τι έγινε. Έπεσε το αυτοκίνητο μέσα. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί πώς βγήκαν μόνοι τους, έφυγαν. Έπεσε μόνο του το αμάξι.
1: Μάλλον βγήκαν μόνοι τους και έφυγαν.
0: Ναι.
1: Και αυτό.
0: Και τους ψάχναν στο βυθό. Σου λέει, δεν μπορεί, θα έχουν λυγεί. Κάτι θα έχει γίνει. Ναι. Τους βρήκαν τους ιδιοκτήτες αργότερα.
1: Δεν ξέρω. Εδώ πέρα τα
0: site λένε, τα πράγματα.
1: Δεν εντοπίστηκαν, λέει, εγκλωβισμένοι. Ανασύρθηκε το όχημα.
0: Πινακίδα είχε το όχημα, να δούμε σε ποιον ανήκει.
1: Είχε πινακίδα, φαίνεται.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων έγινε γερανός. Πολύ μεγάλη κινητοποίηση για όλο αυτό. Χτένισαν την περιοχή για τυχόν εγκλωβισμένους. Προς το παρόν ακόμα ερευνάται κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το ατύχημα αυτό και έπεσε το όχημα εκεί στις εκβολές.
0: Είναι
1: δεν
0: λίγο
1: ξέρω.
0: Βέβαια και τα στοιχεία που βλέπω εγώ σήμερα, λίγο συγκεκριμένα, λίγο περίεργη κατάσταση.
1: Δεν αναφέρουν κάτι πιο συγκεκριμένο, γιατί προφανώς.
0: Ούτε πόσοι επιβαίνοντες, ούτε.
1: Μα δεν ξέρουν, παιδάκι μου, δεν ξέρουν. Πρέπει να βρουν τον ιδιοκτήτη.
0: Ούτε παπαούτε.
1: Παπαούτε. Πρέπει να βρουν τον ιδιοκτήτη, να είναι σε μια νορμάλ κατάσταση, να μπορέσει να λογοδοτήσει για όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Και φυσικά να το παραδεχτεί σε πρώτη φάση, διότι φαντάζομαι.
0: Και να πληρώσει και το κόστος των.
1: Αφού έγινε ολόκληρη κινητοποίηση, θα πρέπει λίγο κάπως να.
0: Να μπει το χέρι στην. Πώς γι' αυτό το λόγο ο ιδιοκτήτης να έχει κάνει και είναι καπνός.
1: Δεν ξέρω, πάντως λίγο μετά τις 10 το βράδυ έγινε όλο αυτό, δηλαδή έγινε και αργούτσικα.
0: Ναι. Τι να πω, παιδιά. Καλά ξέτελα να επιθυμούν.
1: Πάντως εγώ τα διασταύρωσα από δύο site τις πληροφορίες, δεν υπάρχει κάπου
0: τίποτα.
1: Κάποιο.
0: Τίποτα.
1: Κάποια λεπτομέρεια.
0: Τίποτα.
1: Αυτά.
0: Τι να πω. Είναι 8 και 32, θα πάμε στο break των 8 και 30 που το έχουμε καθυστερήσει και ήδη. Για να επιστρέψουμε σε λίγο, πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα θα έχουμε μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2812-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια, ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
4: Wow, you did it!
5: It is so easy for me.
4: So easy!
5: Yes, and it can be so easy for you too.
6: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813 022 562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Sí. Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Mix 961. Ο καιρός.
1: Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καύσωνα σήμερα. Στην πόλη μας λοιπόν ο υδράργυρος 33 και 34 μάλλον.
2: Χθες πόσο έφτασε?
1: Μέχρι 34 έφτασε και χθες. Και σήμερα 33 με 34
2: τα ίδια,
1: σε όλη
2: μου
1: τη διάρκεια της ημέρας όμως. Δηλαδή σήμερα έχει μεγαλύτερη έκταση από το νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Με 4 μποφόρ βόρειο-δυτικούς ανέμους. Πηγαίνοντας τώρα προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, εκεί θα έχουμε αρκετά πιο υψηλές θερμοκρασίες, 40 με 42. Εχθές στο νότο είχαμε 43, να υπενθυμίσω. Μικρή πτώση σήμερα, όμως έχουμε και πτώση του αέρα. 2 μποφόρ, 3 βαριά-βαριά, μπορεί ούτε καν. Οπότε καταλαβαίνετε, η ατμόσφαιρα θα είναι αρκετά αποπνιγνητική. Ο Άγιος Νικόλαος στους 32 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους, οι οποίοι αυξάνουν και τον κίνδυνο για πυρκαγιά, οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Στην Ιερά Πέτρα θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου. Από νωρίς το πρωί σκαρφαλώνει στους 37 και μέχρι αργά το βράδυ δεν πέφτει κάτω από τους 35. Με 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους για την Ιερά Πέτρα. Στη Σιτία 32 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο Ρέθυμνο 32 βαθμοί Κελσίου με 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Πολύ υψηλή δραστηριότητα των κουνουπιών στο Ρέθυμνο. Θέλω να σου πω ότι για εμάς εδώ στην Κρήτη το πικ της, του καύσωνα θα είναι αύριο. Δηλαδή αύριο αναμένεται να ανέβει στο Θεό. Πηγαίνοντας τώρα προς τα Χανιά, 33 βαθμοί Κελσίου με 3 μποφόρ βόρειους και βορειοδυτικούς ανέμους. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου έχει ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στο Τιμπάκι είμαστε ήδη στους 30 και στην Σαντορίνη στους 29.
2: 29 και η Αθήνα, 30 η Κόρινθος, 24 η Πάτρα, 25 η Θεσσαλονίκη, 24 τα Ιωάννινα, 22 η Καλαμάτα, 23 η Τρίπολη και ο Πύργος, 26 η Ρόδος, 28 η Σάμος, 26 η Μυτιλίνη, 27 Κος και Χίος, 28 η Μήλος, 32 τα Κύθυρα, παιδιά. Με μία βόλτα προς τα έξω, αυτή την ώρα βλέπω στην Πολωνία ότι στη Βαρσοβία, ενώ στην περισσότερη χώρα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχει συννεφιά και σε κάποια ετοιμάζεται να βρέξει, στη Βαρσοβία έχει ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο στους 14 βαθμούς Κελσίου.
0: Kiss 961.

0: Magnetic, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή στα 46 λοιπόν, λεπτά μετά τις 8. Μια πολύ ωραία παράσταση μου περιγράφει.
1: Παιδιά, πολύ ωραία παράσταση περιγράφει. Γιατί πραγματικά το χιούμορ που είχε η παράσταση και όλες έτσι οι αστείες στατάκες είναι κυριολεκτικά που...
0: καθημερινές.
1: Καθημερινές, δηλαδή μπορούν να συμβούν στο σπίτι του καθενός.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Sexy laundry η παράσταση.
1: Έχει διαθέσιμη εισιτήρια, μπείτε να κλείσετε. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία. Και είναι ένα χιούμορ καθημερινό που θα το συναντήσεις μέσα σε κάθε σπίτι, θεωρώ.
0: Οπότε εγκληματίζεσαι κατευθείαν.
1: Ναι, με έναν αντρικό εγκέφαλο που μας δείχνει ξεκάθαρα πόσο διαφορετικά σκέφτεται από ένα γυναικείο. Με την κυριολεξία και τη μεταφορά και με μια γυναίκα η οποία θέλει μια πιο ρομαντική ατμόσφαιρα που
0: μπράβο.
1: Θέλει ένα λίγο να παραμύθει.
0: Μια άλλη προσέγγιση.
1: Ναι, με έναν άντρα ο οποίος είναι
0: μιλάει
1: λίγο
0: για
1: πιο...
0: τη ρομή πραγματικότητα.
1: Ναι, αλλά ναι. Γιατί έτσι είναι κατασκευασμένος ο εγκέφαλος, παιδιά. Έχει να κάνει πραγματικά με αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να εκπαιδεύσεις τον άλλο σε μια πιο ρομαντική διάθεση και σε ένα διαφορετικό στυλ.
0: Μα πώς να τον εκπαιδεύσω τον εγκέφαλο σου, είναι εκπαιδευμένο για άλλα πράγματα.
1: Να το έχει και λίγο μέσα του, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά ναι, θέλει, είναι αυτό. Και είναι πολύ ωραίο ότι ταυτίζεται η μέση ελληνική οικογένεια σίγουρα. Δηλαδή το μέσο ζευγάρι σίγουρα θα ταυτιστεί με αυτό που βλέπει πάνω στη σκηνή. Και θέλω να σου πω ότι εγώ που είμαι ένα άνθρωπο που έχω λίγο έτσι και μια πιο ευαίσθητη πλευρά, πραγματικά μερικές φορές δεν ήξερα αν κλαίω από τα γέλια ή από τη συγκίνηση.
0: Α.
1: Δηλαδή, έλεγα τώρα, ας πούμε, από πού προέρχεται το συγκεκριμένο δάκρυ, δεν ήμουν σίγουρη.
0: Νάτα.
1: Είναι κυριολεκτικά γέλια μέχρι δακρύων, αλλά ναι. Έχει και συγκίνηση.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία παράσταση.
0: Σε λίγο θα μας τα πούνε από κοντά και ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίθου για αυτή την υπέροχη παράσταση που έχει έρθει στην πόλη μας για 2 μέρες, χθες και σήμερα. Οπότε προλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, πάμε στο τώρα. Κέντρο του Ηρακλείου να δούμε που έπεσε το δεντράκι αυτό.
0: Μπράβο, είχαμε και πτώση δέντρο, δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα.
1: Στην οδό 1866, στην περιοχή του Σταυρού. Α. Στην περιοχή του Σταυρού έπεσε το δέντρο τελικά.
0: Εγώ από τις φωτογραφίες που είδα μου φάνηκε ότι ήταν
1: στην πάνω μεριά.
0: Στην πάνω μεριά και εγώ
1: όχι,
0: κατάλαβα.
1: Όχι, στο Σταυρό λέει εδώ πέρα ότι είναι.
0: Στο Σταυρό που σου κάνω.
1: Στο Σταυρό που σου κάνω, στο Σταυρό της πόλης, παιδιά. Ας εμπιστευτούμε το άρθρο και όχι αυτό που καταλάβαμε από τις φωτογραφίες.
0: Κάτσε να δούμε από τις φωτογραφίες.
1: Στο σημείο βρέθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να αντιμετωπίσει το περιστατικό.
0: Ναι, είναι από την κάτω μεριά.
1: Είναι από την κάτω πλευρά.
0: Είναι το δεντράκι αυτό το μεγάλο που είναι εκεί στο
1: ακριβώ. Τώρα.
0: Έχουν.
1: Διχοτομήθηκε λίγο.
0: Η κατάσταση.
1: Ένα πολύ μεγάλο κλαδί έπεσε, παιδιά. Εγώ το βλέπω εδώ στο δρόμο, είναι μεγάλο το κλαδί που έπεσε.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς ήταν αργά το βράδυ και αυτό το περιστατικό και δεν
0: έπεσε.
1: Είχαμε...
0: σε κανένα περαστικό, παιδιά. Τι να λέμε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, δηλαδή το έχουν ανεβάσει γύρω στις 11, οπότε πρέπει να έχει γίνει γύρω στις 10.30, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η μία ταραχή μετά την άλλη. Πάμε λίγο τώρα και στο κορίτσι αυτό που έκανε kitesurfing. Το σποτ αυτό είναι στην Αμουδάρα. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν αυτό το άθλημα σαν αγαπημένο τους άθλημα. Κάνοντας λοιπόν kitesurfing και χωρίς να έχει πάρει όλα τα μέτρα ασφάλειας που χρειάζεται αυτό το άθλημα. Ήταν η 38χρονη αθλήτρια ήταν από τη Γαλλία.
0: Ήτανε,
1: η οποία θέλησε,
0: είναι
1: καλή, θέλησε να κάνει αυτό το άθλημα.
0: Τι έγινε?
1: Της έδωσε έτσι μία όθηση να... αυτό, ξέρεις πως γίνεται το κάτι.
0: Ναι, φυσικά
1: είναι
0: και ξέρω. Κρατάς εσύ τον
1: και
0: αετό.
1: Κρατάς τον αετό, μπράβο, και είναι η σανίδουλα μικρή κάτω. Λοιπόν, κάτω από συνθήκες οι οποίες ακόμα εξετάζονται, την πήρε ο αέρας, την πέταξε σε ένα τοίχο, την ξανασήκωσε στον αέρα και εν συνεχεία την πέταξε σε μία ταράτσα. Αυτά διαβάζω εγώ, να ξέρετε.
0: Άμα είσαι αδύνατος, μην πας να κάνεις τώρα kitesurfing, σε παίρνει ο αέρας.
1: Μα γιατί, υπάρχουν και αδύνατοι άνθρωποι που κάνουν kitesurfing.
0: Να πάνε βαρύδια πάνω τους.
1: Όχι, δεν είναι αυτό, το θέμα είναι να έχεις το σωστό εξοπλισμό, να έχεις βάλει όλα τα μέτρα ασφάλειας για να μην φύγεις από τη σανίδα.
0: Και τα μέτρα ασφάλειας ποια θα ήταν τώρα εκεί όταν η άλλη την παίρνει ο αέρας?
1: Μα πρέπει να δεθεί,
0: βαρύδια.
1: Δεν δέθηκε σωστά.
0: Πού να δεθεί, σε ένα στήλο εκεί κάτω στην Αμουδάρα?
1: Όχι, να δεθεί το σώμα της με αυτό που κρατάνε.
0: Μα δεμένο ήταν, σου λέγει, το έπαιρνε ο αέρας από εδώ και από εκεί και την πήγαινε μπαλάκι.
1: Δεν ξέρω, πάντως δεν είχε πάρει όλα τα μέτρα ασφάλειας. Εγώ αυτό που διάβασα, δηλαδή από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο σημείο.
0: Να έρθει η κοπέλα να
1: της
0: φτιάξουμε τη διατροφή να πάρει τα απαραίτητα κιλά. Θα σου πω εγώ. Ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας.
1: Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, βρέθηκε έτσι στο Βενιζέλιο η γυναίκα τέλος πάντων. Ναι, την υπόθεση διερευνά ακόμα το λιμεναρχείο για να δουν κάτω ποιες είναι.
0: Σου λέει τέτοια κακοποίηση ο αεράς. Σου λέει κάτι δεν πάει καλά εδώ.
1: Αλλά εγώ που διάβασα από τους ανθρώπους που βρισκόταν στο σημείο, δεν είχε πάρει όλα τα μέτρα ασφάλειας. Δηλαδή δεν είναι ότι το άθλημα είναι επικίνδυνο, είναι ότι εκεί. Εκείνη δεν τήρησε τους κανόνες που έπρεπε να τηρήσει. Αυτά.
0: Βρέθηκε πού σε ταράτσα ξενοδοχείο, μου πες.
1: Σπιτιού, ρε παιδί μου, τι ξενοδοχείο κι εσύ. Αλλά παιδιά, εκεί πέρα στο σημείο γύρω-γύρω έχει σπίτια. Είναι λίγο πιο μακριά, νομίζω.
0: Στην Αμουδάρα έγινε όλο αυτό.
1: Ναι, καλά, είναι συγκεκριμένο το σημείο που κάνουν κάιτ.
0: Στο φίλο μα του Κώστα δίπλα. Ή όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Πιο πάνω νομίζω είναι το σποτ αυτό. Είναι εκεί που είναι το πλυντήριο που πλύνεις μόνο στο αυτοκίνητο.
0: Α.
1: Λίγο εκεί, σε αυτό το ενδιάμεσο του Παγκριτίου και του. Εκεί είναι αυτό το σποτ.
0: Τι το θέλετε κι εσείς τώρα το κάτι καλοκαιριάτικα να μας πάτε τα νεύρα με αυτήν την κατάσταση, να τρέχει και να τρέχουν οι αρχές.
1: Και δηλαδή, τουρίστε για τώρα οι κοπέλες.
0: Και δηλαδή... να σας έχει πάρει και ο αέρας από εδώ και από εκεί. Τι είναι αυτή η κατάσταση. Αυτά, τι να πω, δεν ξέρω. Θα πάω σε break, αυτό θα πω.
1: Να πας σε break, ναι. Γιατί πιστεύω ότι έχω και άλλα τοπικά νέα.
0: Ερχόμαστε.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκτόσεων στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Πρόλαβε στα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 186x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
7: The Diri Diri Show.
6: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 55 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη
9: και τον Μιχάλη Θοδωράκη. Ερχόμαστε.
6: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια, καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με την Taylor Swift και το Ophelia, ακριβώς στα 59 λεπτά μετά τις 8. Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Τα πεζά θα τον βρούμε. 28 10 7 43 5 45, για να δούμε διαθέσιμες ημερομηνίες για το γάμο, τη βάπτιση, το εταιρικό event, ένα πάρτι, έναν αραβόνα, οτιδήποτε έχετε εσύ έτοιμο να κάνετε και θέλετε να καλέσετε αρκετό κόσμο, ή και πολύ ή και λίγο. Πάντα ο Λαβύρινθος προσαρμόζει τα δεδομένα του ανάλογα με τον κόσμο που εσείς έχετε καλέσει. Με ένα τεράστιο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Και φυσικά μια πανέμορφη εκκλησίτσα για να φιλοξενήσει τα μυστήριά σας. Λοιπόν, πού θα πάμε, με τι θα συνεχίσουμε?
1: Λοιπόν, θα πάμε λίγο σε θέμα έτσι τοπικό, με ξένοδοχους υπαλλήλους έχει να κάνει.
0: Οπα.
1: Γενικότερα βέβαια αυτό το να βιώνεις ένα bullying στο χώρο εργασίας σου δεν είναι κάτι που είναι μόνο στο χώρο των ξενοδοχείων. Γενικότερα το συναντάς, μπορείς να το συναντήσεις λοιπόν σε πολλά εργασιακά περιβάλλοντα. Το θέμα είναι λοιπόν οι άνθρωποι να μιλάνε. Και πλέον υπάρχει μια ασφάλεια σε όλο αυτό, με την έννοια ότι ας πούμε στην επιθεώρηση εργασίας μπορεί κάποιος να απευθυνθεί, όπως έγινε τώρα και με, με τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι κατήγγειλαν λοιπόν τη συμπεριφορά διευθύντρες ξενοδοχείου, η οποία επιδεικνύει επαλαμβανόμενα επιθετική και προσβλητική συμπεριφορά απέναντι σε εργαζόμενες.
0: Να τα.
1: Έγινε λοιπόν αυτή η προσφυγή στην επιθεώρηση εργασίας μέσω του Σωματείου Ξενοδοχείου Υπαλλήλων του νομού Ηρακλείου, στην περιοχή των Γουβών είναι η συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα, και έχει γίνει, είναι συστηματική και υπάρχει και από την πλευρά της εργοδοσίας υπάρχει αυθαιρεσία και απαξιωτική συμπεριφορά και πρακτικές που αγγίζουν τα όρια του εργασιακού εκφοβισμού. Οπότε έγινε αυτή η καταγγελία. Η ενέργεια αυτή κατέστησε αδύνατη την είσοδο στο χώρο, έτσι, ώστε να μπορέσουν να κάνουν τα καθήκοντά τους, όπως ο καθημερινός έλεγχος των δωματίων, αναγκάζοντας την βοηθό της προϊσταμένης να αποχωρήσει. Και έχει πάρει έτσι, η διαδικασία αυτή έτσι, άλλο έτσι,
0: την νομική οδό.
1: Θεσμικό πλαίσιο για να γίνει η πρόληψη και αντιμετώπιση όλων αυτών των περιστατικών.
0: Να τα.
1: Οι εργαζόμενες αυτό που απαιτούν είναι να σέβονται τη δουλειά τους αλλά και την προσωπικότητά τους, και δεν μπορεί συνεχώς να προσβάλλει στις εργαζόμενες σε μια προσπάθεια που προσπαθούν να λέει στη βάρδια να καθαρίσουν 21 δωμάτια και τρέχουν και δεν φτάνουν, ας πούμε, για να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους. Οπότε θα πρέπει τουλάχιστον

0: Πόσο μάλλον όταν έχει και έναν από πάνω να σε εκφοβίζει, να σε βρίζει.
1: Και ένα επάγγελμα που έχει καταπώνηση σωματική.
0: Βέβαια, έτσι, σοβαρή.
1: Δεν είναι δηλαδή. Εκτός ότι ούτως ή άλλως οι άνθρωποι που είναι στον τομέα του καθαρισμού παίρνουν βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Οπότε είναι κάτι αναγνωρισμένο.
0: Είναι ήδη εκτεθειμένοι σε απορριπαντικά χημικά ουσίε κτλ. Τα βλέπετε αυτά.
1: Πέρα από τα χημικά είναι και η σωματική καταπώνηση. Δηλαδή η μέση, τα γόνατα, τα χέρια του. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να όλο αυτό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι επειδή οι άνθρωποι να μιλάνε.
0: Αυτό.
1: Επειδή παλιότερα όλα αυτά οι περισσότεροι εργαζόμενοι τα υπομένανε χωρίς να μπορούν να μιλήσουν για να μην χάσουν τη δουλειά τους και για διάφορους άλλους λόγους, τώρα βλέπουμε ότι ο νόμος έχει αρχίσει να τους προστατεύει πιο ενεργά. Τα σωματεία είναι δίπλα τους. Οπότε είναι καλό να ξεκινήσουν να μιλάνε για να μπορέσουν να προστατεύσουν και τη δουλειά τους και τη θέση τους, αλλά και τους υπόλοιπους από όλο αυτό το περιβάλλον, το τοξικό.
0: Και φαντάσου τώρα να έχεις και τοξικό
1: περιβάλλον,
0: περιβάλλον εργασίας από την εργοδοσία και τοξικούς πελάτες, διότι υπάρχουν και γκρίνιες των πελατών, έτσι. Φανταστείτε το λίγο, κάντε το εικόνα.
1: Ή στο σπίτι, παιδιά, γιατί έχουμε και την Ανθή Βούλγαρη που έχει κάνει και την καταγγελία στο σύζυγό της.
0: Θα τα δούμε.
1: Θα επιστρέψουμε
0: λίγο
1: με αυτό.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
4: Και παίζει παντού.

0: Love is for free, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε αθηναϊκή επιλογραμμή στην παρέα μας και σήμερα.
1: Διότι, παιδιά, η κρεβατοκάμαρα είναι το προσωπικό μας καταφύγιο. Με λεπτομέρεια και ποιότητα, οι κρεβατοκάμαρες αθηναϊκής επιλογραμμής συνδυάζουν την λειτουργικότητα και την όμορφη σχεδίαση. Γιατί κάθε σας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Σε μία έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων σας περιμένουν στην οδό Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Λοιπόν, πάμε Ανθιβούλγαροι.
0: Να πάμε Ανθιβούλγαροι, παιδιά. Η Ανθιβούλγαροι, μια δημοσιογράφος η οποία μας αρέσει. Εμένα προσωπικά μου αρέσει
1: πάρα πολύ. Είναι, έτσι, έχει ωραίο λόγο, είναι απλή, κατανοητή.
0: To the point οι ερωτήσεις. Πολλές φορές είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα σε πολιτικά πρόσωπα, ενώ αυτοί δεν θέλουν να απαντάνε. Η Ανθή επιμένει και μπράβο της.
1: Η οποία τον τελευταίο καιρό έχει περάσει λίγο δύσκολα, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Η ίδια έκανε πριν από λίγες μέρες μία ανάρτηση στο Instagram και έγραφε: ένα καλοκαίρι πολύ δύσκολο, αλλά τόσο όμορφο ταυτόχρονα, γιατί έχουμε εσένα, και αναφερόταν στον γιο της. Το οποίο παιδί πρέπει να είναι ένα και κάτι.
0: Μωρό, πρέπει πέρυσι.
1: Μικρός, νομίζω, ναι. Σε αυτή την ανάρτηση έχει κάνει tag και τον σύντροφο, σύζυγό της τέλος πάντων, με τον οποίο τώρα το Σεπτέμβριο θα έκλειναν 6 χρόνια εγγαμοβίου, αν τα κλείσουν οι άνθρωποι. Τους ευχόμαστε να τις ξεπεράσουν, εννοείται, τις δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά έγινε μία, μάλλον 2 χρόνων πρέπει να είναι το παιδί της. 2 χρόνων πρέπει να είναι, όχι πρόπερση, πρέπει να γέννησε. Πέρυσι το Σεπτέμβριο η Ανθή Βούλγαρη είχε κάνει μία αναφορά σε μία συνέντευξη που είχε δώσει και είχε πει ότι υπήρχαν πάρα πολλές συγκρούσεις στο σπίτι μετά τη γέννηση του γιού της. Το Μάρτιο του 25 γέννησε. Οπότε είχαν έρθει πάρα πολλές συγκρούσεις. Ο Κώστας, λέει, στην αρχή μου έλεγε ότι είσαι υπερβολική, και είπε εν κατακλείδη ότι εγώ, λέει, στα μάτια μου βλέπω, λέει, έβλεπα, λέει, μόνο το μωρό. Τώρα, λέει, φέτος το καλοκαίρι ξεκίνησε σιγά σιγά να μπαίνει στο πλάνο ξανά και ο Κώστας. Από 2 γίναμε 3 και από σύντροφοι γίναμε γονείς. Πρέπει να ξανασυστηθούμε ως γονείς. Η γυναίκα, λέει, αλλάζει όταν γίνεται μαμά. Οπότε, μάλλον αυτές οι αλλαγές είναι που έφεραν και τις δυσκολίες. Και χθες είχαμε ένα έτσι ατυχέστατο περιστατικό όπου η Ανθή Βούλγαρη κατήγγειλε το σύζυγό της για εξύβριση. Υπήρχαν σημάδια που έδειχναν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες έτσι σαν ζευγάρι. Σε κάποια άλλα site αναφέρεται ότι της τράβηξε και τα μαλλιά. Αυτό δεν έχει γίνει ξεκάθαρο σε πρώτη φάση. Αυτό που λένε εδώ τα site είναι ότι για να ασκηθεί δίωξη σε βάρος του θα πρέπει να υποβληθεί μήνυση, καθώς η εξύβριση δεν διώκεται αυτεπαγγέλτος.
0: Ναι.
1: Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών
0: δικηγόρων
1: και διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Το θέμα είναι, μετά την καταγγελία κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές και προχώρησαν στην προσαγωγή του συζύγου της. Ξαναλέμε, δεν έγινε ποτέ σύλληψη, έγινε προσαγωγή.
0: Ναι.
1: Αυτά. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στο γεγονός ότι ένας επώνυμος άνθρωπος που εκτίθεται στην τηλεόραση καθημερινά βρήκε το θάρρος. Γιατί θέλει πολύ μεγάλο θάρρος να το κάνεις αυτό, έτσι. Δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δημόσιο πρόσωπο να καταγγείλει περιστατικό ενδοκειγενικής βίας
0: και να εκθέσει την προσωπική του ζωή, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, έτσι.
1: Και μπράβο στην Ανθή Βούλγαρη που βρήκε τη δύναμη να το κάνει αυτό, διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καθημερινά, αν όχι καθημερινά, εβδομαδιαία παρουσιάζει τέτοια περιστατικά στην τηλεόραση, στην εκπομπή της. Οπότε από τη στιγμή που βρέθηκε σε αυτή τη θέση, ήθελε πολύ μεγάλο κουράγιο για να το κάνει αυτό το πράγμα. Και να πάρει και τη δημοσιότητα που πήρε. Γιατί αν είσαι ένας μη επώνυμος άνθρωπος, όταν είσαι ένα μη δημόσιο πρόσωπο, τέλος πάντων, μπορεί να κάνεις μια καταγγελία και να μην γίνει σούσουρο σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, άντε να γίνει στην πόλη σου ή στο χωριό σου. Τώρα, εδώ μιλάμε για μια άλλη
0: κατάσταση.
1: Μπράβο στην Ανθή Βούλγαρη που πήρε το θάρρος και το να έκανε την καταγγελία. Και ευχόμαστε πραγματικά να ξεπεραστούν τα προβλήματα στην οικογένειά.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, έχουμε να δώσουμε σε λίγο εισιτηριάκι και για το Τεχνόπολης, για την Πέμπτη, για Σινεμαδάκι. Οπότε έχετε το νου σας.

0: Die Die, λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα σε πάω ηλεκτρονέτ πιτσουλάκι Ρομπογιαννάκης, διότι τις τελευταίες ημέρες των καλοκαιρινών εκπτώσεων τις έχουμε εδώ. Πιτσουλάκι Ρομπογιαννάκης, λοιπόν, τηλεόραση Samsung 55 ίντσων με πάνελ τεχνολογίας OLED, μόνο 799€. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256GB και κάμερα 200MP, μόνο 549€. Ανοξείδωτος ψύγιο καταψύκτης Bosch 1,86x60, μόνο 479€. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 9 κιλών με λειτουργία ατμού, μόνο 399€. Και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου, εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές. ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Λοιπόν, πού θα πάμε, με τι θα συνεχίσουμε?
1: Θα πάμε στην εκπαίδευση.
0: Να τα. Τα σχολεία πότε ανοίγουν?
1: Λοιπόν, τα σχολεία ανοίγουν
0: στις
1: 11 του μήνα, ναι, Παρασκευή 11 του μήνα. Και μάλιστα φέτος έχουν γίνει εξαγγελίες ότι την πρώτη μέρα θα πάρουν και βιβλία.
0: Στο επιτόπιο.
1: Καλό αυτό.
0: Έτσι ώστε την Δευτέρα να ξεκινήσει δηλαδή κανονικά.
1: Ναι, ναι, φουγκάρια. Να έχουν καλυφθεί και τα κενά, βέβαια, έτσι, γιατί.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να είναι ταυτόχρονη διαδικασία. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω τι σχεδιάζεται, τι γίνεται τώρα, έτσι. Τι βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Το Υπουργείο, λοιπόν, Παιδείας. Εξετάζει ένα νέο πλαίσιο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των εκπαιδευτικών.
0: Να το.
1: Περιοδική έλεγχη, λέει, ειδική επιτροπή και δυνατότητα μετάβασης σε διοικητικά καθήκοντα. Παιδιά, εγώ να ξέρετε, αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ο εκπαιδευτικός κάνει μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Έχει να αντιμετωπίσει κατά μέσο όρο γύρω στα 20, πολλές φορές και 25 παιδιά μέσα σε μία τάξη, 25 διαφορετικές προσωπικότητες που η κάθε μία θέλει τη δικιά της προσέγγιση και πρέπει μέσα σε όλο αυτό την κοινωνία που ζούμε, με τα προβλήματα που έχει ο καθένας στο σπίτι του, τις οικονομικές συνθήκες,
0: όλα
1: αυτά, θα πρέπει λοιπόν να είναι χαρούμενος, δημιουργικός, μεταδοτικός, υπομονετικός, διότι μιλάμε ότι έχει στα χέρια του παιδιά από 3
0: μέχρι 18 ετών.
1: Μέχρι 18
0: έτσι.
1: Χρονών, που πλάθεις την προσωπικότητά τους. Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός κάνει ένα λειτουργήμα.
0: Ακριβώς.
1: Για να μπορεί να κάνει αυτό το λειτουργήμα, θα πρέπει λοιπόν να είναι οι συνθήκες.
0: Ζεν.
1: Ιδανικές δεν μπορεί να είναι, προφανώς.
0: Ζεν δεν μπορεί να είναι, σίγουρα.
1: Προφανώς δεν μπορεί να είναι ιδανικές, αλλά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον καλές, αν μη τι άλλο. Και αυτό ξεκινάει από το Υπουργείο Παιδείας, προφανώς. Από το Διευθυντή του Σχολείου.
0: Τις συνθήκες εργασίας, δηλαδή.
1: Από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο ίδιο, έτσι, στο ίδιο περιβάλλον. Είναι πολλά τα. Από τους γονείς των παιδιών που βρίσκονται μέσα στην τάξη του. Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα. Όμως είναι λογικό να παθαίνουν, αν δηλαδή σε ένα επάγγελμα οι συνθήκες είναι μέτριες, το να πάθεις burnout μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, στα 10 χρόνια. Σαν εκπαιδευτικός μπορεί να συμβεί στα 5, στα 7.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι εκπαιδευτικός πρέπει να κάνεις την καριέρα του εκπαιδευτικού 30 χρόνια χωρίς να αλλάξει τίποτα μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επειδή απλά είσαι ένας μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. Πρέπει να σου δίνουν τη δυνατότητα να μεταβείς σε άλλα πόστα,
0: σε
1: να αποφορτιστείς. Να αποφορτιστείς, ρε παιδί μου. 2 χρόνια, 3 χρόνια, όσο σου χρειάζεται, να ξαναβρεις την έμπνευσή σου για να μπεις σε μια τάξη. Και ειδικά οι εκπαιδευτικοί στο γυμνάσιο και στο λύκειο, που περνάνε ακόμη πιο δύσκολα.
0: Πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα.
1: Είναι λογικό να το χρειάζονται αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε, το να σχεδιάζει λοιπόν τώρα το Υπουργείο Παιδείας, είναι υπό εξέταση αυτό. Αφορά τους εκπαιδευτικούς που θα διοριστούν για πρώτη φορά, αλλά και όσους υπηρετούν ήδη ως μόνιμοι. Και βάζει στο επίκεντρο την καθιέρωση περιοδικής ψυχιατρικής αξιολόγησης.
0: Να τα.
1: Με ένα λέει από τα σενάρια που εξετάζονται να προβλέπει επανέλεγχο ανά 3 χρόνια. Εγώ προσωπικά πιστεύω θα πρέπει να είναι
0: αναχρόνο.
1: Κάθε χρόνο. Αλλά
0: χρόνο.
1: Στην
0: χρειάζεται.
1: Ελλάδα που ζούμε.
0: Αν
1: πάλι
0: γίνεται
1: καλά.
0: Και ανά 3 χρόνια, πάλι καλά.
1: Πάλι καλά. Εφόσον τελικά, λέει, προχωρήσει για αλλαγή, λέει, που θα αφορά περίπου 130.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα, σημαντικό είναι πάντως, λέει, να διευκρινιστεί ότι δεν πρόκειται ακόμη για θεσμοθετημένο μέτρο, αλλά για σχέδιο που εξετάζεται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
0: Α, καλά. Είναι σχέδιο που εξετάζεται, ξαναλέμε. Οπότε, μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα όλο πράξη, έχουμε μέλλον μπροστά
1: μας. Έχουμε μέλλον. Όμως, οι εκπαιδευτικοί λέει, θα καλούνται σύμφωνα με το σχεδιασμό να προσκομίσουν στην αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης ιατρική βεβαίωση από ψυχίατρο ή νευρολόγο ψυχίατρο και η σχετική βεβαίωση θα μπορεί να εκδίδεται είτε από δημόσια δομή υγείας είτε από ιδιώτη γιατρό. Mm. Εδώ τώρα θα καλεστούν και οι ψυχίατροι, νευρολόγοι, ψυχίατροι τέλος πάντων, να κάνουν και σωστά τη δουλειά τους. Γιατί ας πούμε, αντίστοιχες αξιολογήσεις που βλέπουμε στους ανθρώπους που θέλουν να ανανεώσουν το δίπλωμα οδήγησής τους, δεν είναι αντικειμενικές.
0: Ναι. Να τα λέμε και αυτά.
1: Δηλαδή, μερίδιο ευθύνης για την ανανέωση των διπλωμάτων έχουν οι γιατροί, διότι ο ηλικιωμένος δεν εξετάζεται από το μηχανολογικό, δεν πάει στο δημόσιο πάλι του μηχανολογικού να τον δει. Πάει σε παθολόγο και σε οφθαλμίατρο και
0: παίρνει μια βεβαίωση.
1: Δίνουν το πράσινο φως.
0: Πολλές φορές χωρίς να γίνει και εξέταση.
1: Ναι, άρα να πούμε ότι ο γιατρός που σώζει ζωές παίρνει στο λαιμό του ζωές που δεν σώζει εν τέλει.
0: Μπράβο. Σωστό γι' αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς. Πολύ ωραία αυτή η κίνηση. Εχθές είχα πει και ένα θέμα που στο είπα και τελικά δεν το είπαμε, που έχει να κάνει με το ότι θα συνταγογραφείτε πλέον, θα συνταγογραφούνται από ψυχιάτρους οι τέχνες, οι οποίες έχουν πολύ θετική επίδραση στον οργανισμό. Να το πούμε τώρα που ταιριάζει με όλα τα ψυχιατρικά θέματα, να το κάνουμε μαζί. Ένα πακετάκι.
0: Θέματα ψυχικής υγείας ήταν το πακέτο
1: μας. Ναι. Που όλοι υπάσχουμε. Για να δείτε, ρε παιδί μου, το να πας να δεις μία έκθεση ή το να κάνεις μία.
0: Πόσο μπορεί να σου αποσυμφορήσει τον εγκέφαλο, να σου ανοίξει νέους ορίζοντες.
1: Ή το να ασχοληθείς με μία τέχνη, θες να είναι ζωγραφική, θες να είναι το κέντημα, θες να είναι ό,τι τέλος πάντων είναι αυτό, πόσο μπορεί να ωφελήσει τον οργανισμό. Ο καθηγητής λοιπόν ψυχιατρικής της πρώτης ψυχιατρικής κλινικής του Αιγινήτου Νοσοκομείου εξηγεί τι και πώς θα θεσμοθετηθεί η πολιτιστική συνταγογράφηση, έτσι θα λέγεται. Mm. Πολιτιστική. Και μάλιστα μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή από το Σεπτέμβριο μέσω του συστήματος το Άιλι συνταγογράφησης, όπου θα μπορεί να συνταγογραφεί ένα εργαστήριο μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής, ας πούμε, το οποίο καλύπτει το ταμείο, ή θα μπορεί να συνταγογραφεί μία διέξοδο προς την τέχνη που θα μπορούν να κάνουν, ξέρω εγώ, ένα συγκεκριμένο κύκλο σεμιναρίων που θα έχουν να κάνουν με τη ζωγραφική, με διάφορα τέτοια πράγματα. Εργαστήρια, όλα αυτά τα οποία θα έχουν.
0: Προφανώς
1: και
0: αποδεδειγμένα όλα αυτά βοηθούν την ψυχική υγεία.
1: Αλλάζουν τα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους. Θα είναι τρίμηνα αυτά τα προγράμματα για τη συμμετοχή, σε τριμηνία έκταση και φυσικά με δυνατότητα ανανέωσης, έτσι. Και θα βοηθήσουν στην ευημερία, τέλος πάντων, θα έχουν να κάνουν με μουσική, με χορό, με θέατρο, με φωτογραφία. Θα είναι 2 με 3 ώρες την εβδομάδα τα σεμινάρια αυτά. Αυτό τώρα δεν θα βοηθήσει λίγο και στην ανεργία?
0: Φαντάζομαι πως ναι, σε κάποιους τομείς.
1: Θα απορροφηθούν αρκετοί έτσι οι άνθρωποι. Πολύ ωραία κίνηση και αυτή.
0: Είναι 9 και 31 λεπτά, πρέπει να πάμε αμέσως στο break μας για να επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. Να θυμίσουμε ότι λίγο αργότερα, κατά τις 10 περίπου, θα έρθει εδώ στο στούντιο ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου. Να τα πούμε από κοντά για αυτή τη νέα παράσταση που κυκλοφορεί αυτή. Όχι, ναι, είναι παλιά παράσταση αγαπημένη που κάνει το tour της σε όλη την Ελλάδα και σήμερα θα βρίσκεται για δεύτερη μέρα στο Κηποθέατρο.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Ώρα για Level Up στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης με Back to School προσφορές. Βρες τα καταστήματά μας μόνο για λίγες μέρες. Ψυγειοκαταψύχτης Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 229 ευρώ. Τηλεόραση Kindos 40 εντσών μόνο 129 ευρώ. Φριτές αέρος Πρίμο 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Εξόπλισε το φοιτητικό σου σπίτι με τις πιο cool συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις φοιτητικές προσφορές, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC.
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Wow, you did it!
8: It is so easy for me.
7: So easy!
8: Yes, and it can be so easy for you too.
3: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 28 13 022 562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής. Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Τι κάνεις?
10: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
9: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
10: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο andonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Andonakaki.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και με Bad Bunny, παιδιά. Τι γίνεται εκεί έξω, βρε
1: παιδιά? Μιλάμε τώρα τις απάντες στο κάγκελο.
0: Έτσι.
1: Θέλω να σας πω, έχουμε τέσσερα σοβαρά περιστατικά. Θα ξεκινήσω με το Ηράκλειο, όπου σήκωσαν 28.000 ευρώ από λογαριασμό επιχειρηματία μέσα σε 4 λεπτά.
0: Να τα.
1: Μπαμ, μπαμ.
0: 28.000 κάνανε φτερά.
1: Το περιστατικό σημειώθηκε παραμονές του 15 Αυγούστου, για την ακρίβεια στις 13 του μήνα. Άγνωστος κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του επιχειρηματία και του απέσπασε αυτό το ποσό.
0: Δεν έχουν πλέον δικλείδες ασφαλείας, παιδιά, οι τράπεζες.
1: Ποιες δηλαδή τράπεζες, τώρα κάτσε να σου πω και συνέχεια.
0: Ναι.
1: Έχω έναν άλλον 69χρονο που του άρπαξαν 89.000 ευρώ με απάτη με κρυπτονομίσματα. Ο άνθρωπος έδινε τα χρήματα, έβλεπε ότι έχει στο λογαριασμό του 1.700.000 ευρώ, δεν ξέρω εγώ πόσα.
0: Ναι.
1: Και ήταν μούφα όλο το σύστημα που παρακολουθούσε τα κρυπτονομίσματα. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα.
0: Oh.
1: Αυτός,
0: και
1: λοιπόν,
0: πόσο έχασε αυτός?
1: 89.000 ευρώ.
0: 89.000.
1: Βάλε και τα 28 τα προηγούμενα.
0: Να τα.
1: Και βάλε και άλλα 150 που είχα στην περιφέρεια.
0: Παιδιά, αυτό με την περιφέρεια, τι φασούλα.
1: Λοιπόν,
0: άλλο πάλι και αυτό.
1: Εξουσιοδοτημένη υπάλληλος, μέσω πλαστής ιστοσελίδας, της απέσπασαν τους κωδικούς για την πρόσβαση που είχε, τέλος πάντων, στο λογαριασμό της περιφέρειας, και σήκωσαν 150.000 ευρώ από το λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποιώντας 55 συναλλαγές μέσα σε μόλις 2 ώρες.
0: Κάνανε ψώνια, το θες να μου πεις?
1: Όχι, αλλά τότε τα παίρνανε τμηματικά.
0: Α.
1: Τα 150.000
0: σε 2 ώρες τσιμπούσανε,
1: με 55 συναλλαγές.
0: Να τα. Προφανώς είναι κάποια bots, τέλος πάντων, που λειτουργούν.
1: Ναι,
0: και
1: τα οποία αντί να στείλουν, αλλάζει προφανώς αριθμό κινητού που θέλει επιβεβαίωση, κάτι κάνει.
0: Κάτι
1: γιατί
0: γίνεται.
1: Ναι,
0: γιατί τώρα τόσο εύκολα να φύγουν 150.000 από λογαριασμό της περιφέρειας δεν είναι εύκολο.
1: Μπορεί να είναι όμως και. Δεν ξέρω.
0: Ένας Θεός ξέρει.
1: Λέει, οι πρακτικές που χρησιμοποιούν μεταβάλλονται και προσαρμόζονται διαρκώς στα νέα δεδομένα. Με αποτέλεσμα οι απάτες να γίνονται ολοένα και πιο πιστικές και δυσκολότερο αναγνωρίσιμες. Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις τα θύματα αντιλαμβάνονται ότι έχουν εξαπατηθεί όταν πλέον είναι αργά.
0: Δηλαδή, ακόμα και οι ψηλιασμένοι την πατάνε από ό,τι φαίνεται πλέον. Διότι είναι τόσο πιστικά όλα όσα γίνονται. Όμως, δεν σου στέλνουν κάποιο κωδικό επαλήθευσης, κάτι σε ένα κινητό.
1: Εδώ
0: πώς
1: πέρα,
0: γίνεται?
1: Άκου πώς την πάτησε η κοπέλα. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος αυτός, μία από τις δύο εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, άρα ήταν κοπέλα, ναι. Λοιπόν, μπήκε στο Google, στην ιστοσελίδα της τράπεζας, και αντί να πατήσει το επίσημο link, μπήκε σε ένα link που ήταν παραπλανητικό. Που δεν ήταν το γνήσιο. Δηλαδή, θες εσύ να μπεις
0: σε μια τράπεζα,
1: εσύ,
0: τυχαία, ναι,
1: ναι. Και το πρώτο που της εμφάνισε δεν ήταν το official,
0: ναι.
1: Ήταν μια, ναι, όμως ήταν πανομοιότυπη
0: η σελίδα.
1: Η σελίδα.
0: Οπότε σου λέει, η τράπεζα πατάει, πάει να μπει μέσα, βάζει κωδικούς.
1: Μια εικονική σελίδα πανομοιότυπη με το ψηφιακό περιβάλλον της τράπεζας. Η ίδια εισήλθε εκεί με τους κωδικούς της, χωρίς να αντιληφθεί πως βρίσκεται σε εικονικό περιβάλλον μέσω ψεύτικης ιστοσελίδας που είχαν δημιουργήσει οι άγνωστοι, αφού τίποτα δεν μπορούσε να την προειδεάσει πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Οι δράστες, χωρίς να κάνουν καμία κίνηση την ίδια μέρα, απέσπασαν τους κωδικούς που είχε βάλει στην ιστοσελίδα και περίμεναν να περάσουν έτσι κάποιες μέρες πριν προχωρήσουν σε συναλλαγή. Επιλέγοντας λοιπόν ώρα που δεν θα γινόταν εύκολα αντιληπτή, 3 με 5 τα ξημερώματα, προχώρησαν σε συνολικά 55 συναλλαγές μεταφοράς συνολικού ποσού από το λογαριασμό της περιφέρειας 150.000 ευρώ σε διαδικτυακές τράπεζες.
0: Φτερά κάνανε δηλαδή τα 150.000.
1: Και όλο αυτό έγινε ξημερώματα Κυριακής.
0: Ορίστε.
1: Ώστε να το αντιληφθούν οι άνθρωποι Δευτέρα. Να έχει περάσει δηλαδή και ένα 24ωρο πλάς.
0: Λοιπόν, να έχουν ολοκληρωθεί και οι μεταφορές και οι συναλλαγές στις άλλες τράπεζες. Να έχουν σηκωθεί ενδεχομένως και τα λεφτά.
1: Ναι, προφανώς.
0: Με κάποιο τρόπο.
1: Το περιστατικό, λέει, καταγγέλθηκε από την. Και η υπόθεση έτσι ερευνάται από την υπεύθυνη δίωξη ξυχνίασης εγκλημάτων του Ρεθύμνου. Λοιπόν,
0: και άλλο περιστατικό.
1: Πάμε και στο τέταρτο.
0: Είχαμε το, ακούτε, έτσι είναι η σωρία των περιστατικών.
1: Ναι, ναι. Και σε ένα 24ωρο, μπαμ, μπαμ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το τελευταίο περιστατικό έχει να κάνει με μια 48χρονη γυναίκα, η οποία ήταν σίγουρη ότι. Για τη συναλλαγή που έκανε, 60.000 ευρώ επένδυσε και είναι σε μετοχές.
0: Α. Είχε 60 χιλιάρια και σου λέει τι να κάνω, τι να κάνω με το χέρι.
1: Γνώριζε, λέει, και την παρότρινε αυτό ο άνθρωπο να κάνει αυτή την επενδυτική κίνηση, την οποία τη διαβεβαίωνε ότι θα έχει σίγουρο κέρδο.
0: Α, είχε σύμβουλο.
1: Ναι, είχε σύμβουλο. Οι μετοχέ που τη είχαν προτείνει να αγοράσει μέσω διαδικτύου από μια υποτιθέμενη τράπεζα στη Μάλτα. Όχι μόνο δεν ήταν πραγματικέ, αλλά ήταν και ο λόγο που άδειε ο τραπεζικό λογαριασμό από 60.000 ευρώ.
0: Δηλαδή βρήκε κάποιον από το διαδίκτυο να την συμβουλεύσει.
1: Δεν το διευκρινίζει.
0: Και της είπε να πάρει μετοχές σε μια τράπεζα στη Μάλτα. Ο άνθρωπος αυτός, ο συμβουλάτορας. Και αυτή πήρε. Δηλαδή έδωσε 60.000 ευρώ στην τράπεζα της Μάλτας.
1: Στην τράπεζα Παπάγια.
0: Πώς λέγεται η τράπεζα?
1: Μια εικονική τράπεζα Παπάγια.
0: Έτσι λέγεται η τράπεζα.
1: Έτσι της είπαν ότι
0: λέγεται. Έτσι γράφει το θέμα.
1: Έτσι γράφει το θέμα. Η εικονική τράπεζα Παπάγια και οι μαϊμού μετοχές που στήχησαν 60.000 ευρώ.
0: Πήρε Παπάγια.
1: Πήρε. Λοιπόν, άκου πώς έγινε το σκηνικό. Η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η υπάλληλος της τράπεζας, η διαδικτυακή υπάλληλος της τράπεζας, τη ζήτησε τα στοιχεία της ταυτότητάς της και άλλα στοιχεία για τη χρήση των οποίων οι διαδικτυακοί απαταιώνες τις απέσπασαν συνολικά σε δύο φάσεις 60.000 ευρώ.
0: Να τα.
1: Η γυναίκα λέει άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι συμβαίνει όταν η τραπεζική υπάλληλος της τηλεφωνούσε και της ζητούσε κι άλλα χρήματα για να πληρώσει φόρο και στη συνέχεια να της καταβάλει το κέρδος από τις μετοχές που είχε αγοράσει. Γιατί γελάς?
0: Δεν κατάλαβα ότι η υπάλληλος της έλεγε παπαγιές. Από την τράπεζα Παπάγια. Δηλαδή δεν τίποτα, δεν... μπήκε ο νους κάπου. Αφού η τράπεζα ήταν Παπάγια. Αυτό.
1: Μα να σου πω κάτι, γιατί λες Μάλτα. Πιθανόν είναι αυτό το όνομα.
0: Και ωραίο όνομα Παπάγια για τράπεζα. Πολύ ωραίο. Έχει το φρούτο, δεν είναι η Παπάγια.
1: Ναι,
0: πολύ
1: αυτό,
0: ωραίο,
1: δηλαδή,
0: παιδιά.
1: Λες, εντάξει.
0: Ευρηματικότατο.
1: Ναι,
0: ωραίο.
1: Κάπως. Ναι.
0: Και πήρε τα
1: 60.
0: Παπάγια και έτρεχε η κυρία.
1: 60.000 ευρώ σε δύο δόσεις, 60.000 και κάνουν φτερά.
0: Πολύ καλό.
1: Γενικότερα, ακούστε λίγο να σας πω.
0: Να προσέχετε τα παπάγια.
1: Ναι, να προσέχετε τα παπάγια. Αποθηκεύετε τους συνδέσμους στις τράπεζες, τους official που ξέρετε και μπαίνετε από αυτούς. Δηλαδή,
0: υπάρχουν και εφαρμογές, παιδιά.
1: Υπάρχουν και εφαρμογές στο κινητό.
0: Στην εφαρμογή, πόσο λάθος να γίνει όταν την έχεις το κινητό κατεβασμένη.
1: Επίσης, τώρα, ας πούμε, φαντάζομαι ότι η εφαρμογή, όταν μπεις σε μια εικονική σελίδα, όπως η υπάλληλος, ας πούμε, της περιφέρειας που μπήκε σε μια εικονική σελίδα που ήταν πανομοιότυπη με την κανονική, αν έπρεπε να δώσει μια εντολή με ένα δαχτυλικό αποτύπωμα από μια εφαρμογή. Προφανώς δεν θα συνέβαινε αυτό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί δεν μπορεί η εικονική σελίδα να κάνει.
0: Να συνδεθεί, να κάνει επαλήθευση.
1: Οπότε, τέλος πάντων, θέλω να πω: φροντίστε να βάζετε κωδικούς ασφαλείας. Οι τράπεζες ποτέ δεν πρόκειται να σας ζητήσουν ολόκληρο νούμερο. Ούτε τον ολόκληρο τον αριθμό της κάρτας. Ποτέ. Θα σου ζητήσουν να πεις τα τέσσερα τελευταία, τα τρία πρώτα και δεν ξέρω τι. Όταν σου ζητάνε PIN, σου ζητάνε πάντα δύο από τα τέσσερα ψηφία του PIN. Τα άλλα δύο τα ξέρουν.
0: Και τα τέσσερα τα ξέρουν.
1: Και τα τέσσερα τα ξέρουν, ναι. Και τα τέσσερα. Αλλά θέλω να σας πω, δηλαδή δεν σας ζητήσουν ποτέ κάτι ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Άρα να είστε έτσι λίγο υποψιασμένοι.
0: Εκτός αν είναι παπάγια.
1: Εκτός αν είναι η τράπεζα
0: που τα θέλουν όλα.
1: Τα θέλει όλα.
0: Τα θέλουν όλα. Ολόκληρα. Τα θέλουν ολόκληρα εκεί.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με πανηγύρια.
0: Έρχεται το Powerplay της εβδομάδας, We Are Free. Θα έρθει το break μας και επιστρέφουμε εκτός από τα πανηγύρια σε λίγο με πολύ ωραία παρέα στο στούντιο. Σπύρος Παπαδόπουλος, Ρένια Λουιζίδου.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύχτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
3: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία διάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
6: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
3: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
6: Για πες.
3: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
6: Τέλεια! Φύγαμε!
3: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
7: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
3: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
7: Senses.
0: Και τώρα.
7: Και τώρα.
0: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
7: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Divinity Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
7: The Divinity Show.
0: The Divinity Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Moving to the sun, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και θέλω να σας πάω στην εταιρεία Κασοτάκης, όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώδιο. Το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο.
1: Πάμε λίγο και μέχρι το σαλόνι και την Αθηναϊκή Επιλογραμμή, όπου εκεί θα βρούμε το σαλόνι που είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιλογραμμής, που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντάς μας στιγμές άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι σας περιμένει από την Αθηναϊκή Επιλογραμμή, στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνη, σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Και τώρα το που θα έρθει σιγά σιγά το φθινόπωρο, τέλος πάντων, χρειαζόμαστε έτσι μια ανανέωση στο χώρο μας. Λοιπόν, θέλω να πάμε πανηγύρι.
0: Πανηγύρι, σε ποιο?
1: Πανηγύρι, σε όλα τα πανηγύρια. Α. Λοιπόν, σε πολλά πανηγύρια γίνεται λαχιοφόρος αγορά. Εκεί λοιπόν σου λένε, ρε παιδί μου, θα πάρεις ένα
0: κάποιους
1: λαχνούς, ναι, με διάφορους τρόπους, κάποιοι κερδίζουν όλοι, κάποιοι έχουν λίστα με δώρα και πάει λέγοντας. Ο Αργύρης Αγγέλου βρέθηκε σε ένα πανηγύρι, δεν διευκρίνησε σε ποιο, γιατί δεν ήθελε ο άνθρωπος να δώσει έτσι το και το στίγμα, και μας αποκάλυψε τι κέρδισε.
0: Οπα.
1: Την Κυριακή, αυτό έγινε προχθές.
0: Α, πρόσφατα, ναι. Να το.
1: Κέρδισα, λέει, σε λαχιοφόρο αγορά στο πανηγύρι του χωριού. Μάντεψε τι. Και στη συνέχεια μας δείχνει σακούλες, οι οποίες περιέχουν μέσα η κάθε μία σακούλα δύο άλλες σακούλες που έχουν ρολά χαρτί υγείας.
0: Λάθος άτομο το κέρδισε.
1: Τέσσερα. Ο Στίβ.
0: Ο Στίβ έπρεπε να το κερδίσει.
1: Δεν. Όταν του έρθει χαρά, να του γνανίσουμε μερικά.
0: Κατάλαβες τώρα. Λάθος άτομο.
1: Λοιπόν, τέσσερις σακούλες με ρολά χαρτί υγείας κέρδισε ο Αργύρης Αγγέλου.
0: Παιδιά,
1: στο πανηγύρι.
0: Στα πανηγύρια, αυτά είναι τα δώρα. Είναι και δωράρες εντωμεταξύ.
1: Τι εννοεί αυτά είναι
0: χριστικά
1: τα δώρα.
0: Χριστικά δώρα.
1: Παιδιά, εγώ το πιο παράξενο δώρο που έχω δει σε πανηγύρι είναι το απόφραξη βόθρου.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι, αλλά αν
0: και
1: δεν,
0: άμα δεν
1: βόθρο,
0: έχεις, σωστό και αυτό. Σωστό. Πάλι ο Στίβ μου έρχεται στο μυαλό. Δεν ξέρω γιατί. Για κάποιο λόγο διευκρίνησε.
1: Έγινε η χαρά του, ήρθε η χαρά του ανθρώπου.
0: Δεν μετράμε 15 μέρες. Η χαρά 15 μέρες, 15
1: μέρες. Σήμερα δηλαδή είδες και δεν έχει ενεργηθεί ούτε σήμερα ο άνθρωπος.
0: Δεν έχει ακόμα, παιδιά, ενεργηθεί ο Στίβ. Ο Θεός να βάλει. Μια φανουρόπιτα. Πολύ καλή ιδέα.
1: Φανερώσει τη χαρά.
0: Μια φανουρόπιτα. Πολύ καλή ιδέα και αυτή. Ίσως να βοηθήσει την κατάσταση. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο με πολύ πολύ ωραία παρέα στο στούντιο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961 και δεν επιστρέψαμε βήτα μόνοι μας, έτσι.
1: Επιστρέψαμε μαζί με τη Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε.
2: Γεια σας, καλημέρα.
3: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλώς ήρθατε στο στούντιό μας.
1: Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας φιλοξενούμε και ακόμη πιο χαρούμενοι που έχει έρθει αυτή η υπέροχη παράσταση στην πόλη μας. Γιατί εγώ πραγματικά εχθές έλεγα στο Μιχάλη ότι κάποια στιγμή δεν ήξερα αν έκλαιγα από τα γέλια ή από τη συγκίνηση. Ήταν τέτοιες οι εναλλαγές των συναισθημάτων που πραγματικά ήταν για μένα μια πολύ ωραία εμπειρία. Και μου άρεσε πολύ γιατί ήρθα και με τον σύζυγό μου που έχει να δώσει στα ζευγάρια αυτό, έτσι, αρκετά πράγματα τα οποία φυτεύεται το σπρώκι και τα σκεφτόμαστε όταν έρθει η ώρα. Ξέρετε, είναι λίγο το ανακαλέσουμε στη μνήμη μας. Αλλά πραγματικά ήταν υπέροχη η παράσταση. Συγχαρητήρια πολλά.
2: Ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Στη Ρένια να τα πείτε που είναι καλή. Εγώ
3: δεν τις μπούρδες τώρα. Είναι ένα στοίχημα αυτό του έργου, αυτό που είπατε στην αρχή. Γελάω και κλαίω μαζί.
1: Πραγματικά.
3: Είναι όπως γίνεται και στη ζωή, δηλαδή, που τις περισσότερες φορές, αν έχεις την ψυχραιμία να το δεις το πλάνο καθαρά, μπορείς και να γελάσεις και να κλάψεις ταυτόχρονα με το ίδιο πράγμα.
1: Πραγματικά. Ήταν. Επίσης το χιούμορ αυτό, έλεγα ότι είναι ένα χιούμορ πολύ καθημερινό. Δηλαδή, μέσα στα σπίτια μας μπορούμε να ακούσουμε τέτοιες ατάκες. Και με την τηλεόραση και με τέλος πάντων το θέμα των κιλών που εμάς τις γυναίκες μας βασανίζει. Από όταν θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, ας πούμε.
3: Από καταβολής κόσμου, μάλλον.
1: Ναι. Οπότε όλα αυτά είναι πάρα πολύ οικεία πράγματα μέσα σε μια οικογένεια. Και τα βλέπεις δοσμένα με έναν ωραίο χιουμοριστικό τρόπο που. Και αντιλαμβάνεσαι λίγο και τη διαφορά στον τρόπο σκέψης του άντρα με τη γυναίκα. Που είναι θέμα εγκεφάλου, παιδί μου. Δηλαδή, η φύση μας είναι λίγο.
3: Μακάρι να ξέραμε πόσο ποσοστό είναι στον εγκέφαλο και στην κατασκευή μας.
0: Και πόσο θα είχαμε λύσει πολλά προβλήματα.
3: Είναι στην πορεία των χρόνων. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι,
2: όντως δεν είναι αφορά στην Ελλάδα μόνο αυτό το. Αυτή η αντιμετώπιση από τον κόσμο για το έργο. Το έργο παίζεται σε 26 χώρες και γίνεται χαμός. Μαθαίνουμε όπου παίζεται.
1: Ναι, είναι πολύ.
2: Ενώ, μάλλον και ο Σουηδός και ο, που τον έχουμε για πιο πολύ χρήμα το ίδιο αντιδράσει.
0: Επίκαιρο και φρέσκο για όλες τις χώρες.
1: Πραγματικά.
0: Από ό,τι φαίνεται λοιπόν.
1: Επειδή οι ανθρώπινες κοινωνίες σχέσεις αυτό είναι. Και είναι μια επικοινωνία που πρέπει να γίνεται με ουσιαστικό τρόπο. Έτσι, αυτό είναι το.
3: Η αγάπη. Το θέμα. Αν υπάρχει αγάπη. Πραγματική επικοινωνία και αγάπη, βαθιά σύνδεση δηλαδή, για να υπάρχει ένα περιθώριο να γίνει. Η δουλειά που χρειάζεται, γιατί μια σχέση για να επιβιώσει μέσα σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα θέλει δουλειά. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλει κόπο, θέλει το κουπί της. Δεν γίνεται χωρίς να το καταλαβαίνεις.
1: Εσάς αυτό το έργο σε προσωπικό επίπεδο σας έχει δώσει πράγματα στη σχέση σας?
3: Εγώ είμαι σε ένα γάμο μακροχρόνιο, το ζω σε ένα μεγάλο του βαθμό, όχι όλα τα κομμάτια του έργου, αλλά νομίζω ότι οποιοδήποτε είναι σε μια σχέση μακροχρόνια και δεν είναι ανάγκη να είναι 20 τα χρόνια, όταν μοιράζεσαι την καθημερινότητα με έναν άνθρωπο σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αρχίζει η φθορά της ίδιας της καθημερινότητας και του χρόνου από μόνου του που έχει την επίπτωσή του στο ζευγάρι.
1: Ανακαλείς πράγματα την παράσταση στη σχέση σου με τον σύζυγό σου, τέλος πάντων.
3: Φυσικά.
2: Ήθελα να πω αυτό μόνο, ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τις πολυετείς δεσμούς. Η κόπωση ποικίλει ανάλογα την περίπτωση. Η κόπωση μπορεί να έρθει στα 2 χρόνια, ας πούμε. Ήθελα να πω, έρχονται ζευγάρια που συζητάμε και τους λέω, είσαστε νέοι άνθρωποι, τι θέλετε τώρα εδώ? Και λέει 2 χρόνια είμαστε μαζί, αλλά αυτό που βλέπουμε τα ζούμε καθημερινά.
3: Είναι η καθημερινότητα.
2: Ναι,
1: ρουτίνα, παιδί της καθημερινότητας.
0: Έχει αλλάξει όμως και ο τρόπος των ζευγαριών, η συμβίωση, η πληροφορία που λαμβάνουν πλέον και μέσω των social media.
1: Το
0: όλη
1: scrolling,
0: μέρα είμαστε έτσι. Δεν υπάρχει μια πιο γρήγορη τριβή σε όλο αυτό σε σχέση με τα ζευγάρια του παρελθόντος?
3: Όλα γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Θα γινόταν και αυτό. Γενικά είμαστε σε μια εποχή ασύλληπτης ταχύτητας, την οποία δεν προλαβαίνουμε. Και να αφομοιώσουμε τα πράγματα, ούτε να τα κατανοήσουμε.
2: Κάτσε η σκόνη λίγα, δεν προλαβαίνεις.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Ναι, οπότε οπωσδήποτε έχει μεγάλη διαφορά σήμερα αυτό. Το γίνεται πολύ ταχύτερα και γίνεται και πολύ πιο επιφανειακά. Ακριβώς επειδή η πληροφορία είναι τόσο πολύ και τόσο ανεξέλεγκτη, γιατί την παίρνει όλη αυτή την πληροφορία, αλλά δεν έχει διασταυρωθεί από πουθενά.
0: Ακριβώς.
3: Ο κάθε τρελός μπορεί να γράψει ό,τι θέλει.
0: Ακριβώς.
3: Και στα social και στα sites, ας πούμε. ανεπιβεβαίωτα πράγματα, δρομπόδια, σταύρωτα κτλ. Αλλά κάνουμε, εσύ την παίρνεις την πληροφορία.
2: Κάνουμε αυτές τις αναλύσεις τώρα τόση ώρα και τα κοινωνιολογική προσέγγιση κτλ. Είναι μια καταπληκτική κομμωδία τώρα.
1: Παιδιά, έχει πολύ γέλιο. Έχει πολύ γέλιο.
2: Ενώ αναφέρομαι στη συγγραφέα. Έχει γράψει η γυναίκα μια, όλα αυτά τα πράγματα που μας απασχολούν με ένα καταπληκτικό τρόπο. Ο κόσμος σκοτώνεται στο γέλιο.
1: Έχει φοβερό χιούμορ. Ναι. Αφού έλεγα στο Μιχάλη, λέω με το που ξεκινάει η παράσταση, κάνει ο Λάρη, τέλος πάντων, μασάζ την άλλη στην περιοχή του ποπού και του λέει: εντάξει, χαλάρωσε ο ποπός. Λέει: ναι, το κατάλαβα ότι έχει χαλαρώσει ο ποπός, ας πούμε. Και ξεκινάει με κατευθείαν την πρώτη δόση χιούμορ από την πρώτη ατάκα και πάει παρακάτω.
3: Γενικότερα, γιατί για μέσα στις επόμενες ατάκες είναι: είμαι καλός μασέρ, όχι, έχει πέσει. Δεν είναι το ταλέντο σου.
1: Αλλά έχει
3: πολύ κάνει τη διαφορά.
1: Έχει πολύ γέλιο η παράσταση. Δηλαδή, αυτό που είπα ότι πραγματικά δεν ήξερα πότε έκλαιγα από συγκίνηση και πότε από τις ατάκες είναι πραγματικότητα. Και πάει και πολύ καλά, αλλά τι είναι η τελευταία σας χρονιά?
3: Σε λίγο θα βγούμε εκτός ηλικιακά από τους ρόλους, θα το παίζουμε 4 χρόνια.
1: Είναι πολύ ωραία παράσταση και αμέσως επειδή έρχεται πρώτη φορά, εγώ θα ήθελα να την ξαναδώ και του χρόνου. Δεν θα έχει άλλη ευκαιρία ο κόσμος.
2: Σήμερα.
0: Τελευταία ευκαιρία, παιδιά, σήμερα στο Κυπροθέατρο, όσοι θέλετε.
1: Είναι και λίγο sold out, οπότε μπείτε να δείτε τι εισιτήρια έχουν μείνει τα τελευταία για να κλείσετε τις θέσεις σας. Και τι σχέδια έχουμε για το χειμώνα?
2: Η κυρία λέει να μην δουλέψει το χειμώνα
3: στο θέατρο. Στο θέατρο, θα συνεχίσει το ζόη. Γυρίσματα και. Είπα να μην τρελαθώ και αυτή τη χρονιά, θα κάνω το ΣΟΙ.
0: Πόσα χρόνια το ΣΟΙ?
3: Το ΣΟΙ ήταν 5 χρόνια, διακόπηκε για 5 χρόνια και ξανάρχισε τώρα και τώρα είναι η δεύτερη του χρονιά. Είναι μαθουσάλας της τηλεόρασης.
1: Υπάρχει πρόβλεψη για το πόσο θα συνεχιστεί το ΣΟΙ?
3: Εδώ δεν υπάρχει, στην Ελλάδα ζούμε. Σωστό. Τι λέμε τώρα?
0: Σωστό, δεν υπάρχει τίποτα πρόβλημα.
3: Για άλλα κι άλλα θα υπάρχει και το καημένο του ΣΟΙ.
0: Σωστό.
1: Πάντως το ΣΟΙ επέστρεψε.
2: Δεν αυτό δεν είναι υποχωρήμα.
3: Όχι, θέλω να πω αν θα πάει για 2 χρόνια ή για 3 χρόνια.
2: Ναι, δεν ξέρω. Αυτό μπορεί να πάει για 10 χρόνια.
3: Μπορεί να μην πάει. Και μπορεί μια χρονιά ξαφνικά να μην πάει πια καλά, ας πούμε, σε τηλεθέαση. Θέλω να πω είναι.
1: Το ΣΟΙ είναι μια σειρά που τη βλέπουν όλες οι ηλικίες.
3: Ναι.
1: Που αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία.
0: Απευθύνεται σε μεγάλο εύρος
1: κοινού.
0: Δηλαδή
1: έχει και τα μικρά παιδιά μπορούν να το παρακολουθήσουν γιατί σέβεται το κοινό αυτό, δηλαδή και τη μικρότερη ηλικία, αλλά και η μεγάλη και να είναι το ίδιο απολαυστικό και διασκεδαστικό. Οπότε επειδή έχει ένα πολύ μεγάλο, καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα ηλικιών, νομίζω ότι είναι αυτό η μεγάλη του επιτυχία πέρα από τους
3: ναι, εγώ έτσι νομίζω ότι είναι από τα λίγα πράγματα που έχουν μείνει στην τηλεόραση με μια. Κάποια ας πούμε αθότητα την οποία μπορεί να κάτσει να δει όλη η ελληνική οικογένεια μαζί με τον παππού, στο εγγόνι και τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
3: Χωρίς να... και είναι και κάτι που μας λέει και το κοινό.
1: Ναι,
3: ότι γιατί αφήνω το παιδί μου να το δει χωρίς να
1: φοβάμαι να
3: σκέφτομαι
1: σώσω
3: τι θα δει.
0: Τα μηνύματα.
3: Να πρέπει να είμαι από πάνω, να τσεκάρω μην τυχόν και δει κάτι αυτό που δεν θα έπρεπε να δει. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη του
1: αυτή
3: δύναμη.
1: Είναι η μεγάλη
3: του
1: επιτυχία. Συμφωνώ απόλυτα. Σπύρο, εσύ, πού θα είσαι?
2: Εγώ λέω. Λέω το Φεβρουάριο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για 3 μήνες να κάνουμε το μεταφαντασία να στενή. Να παίξω και να το σκεφτήσει ο Μπέζος.
1: Τέλειο.
0: Α, Γιάννης Μπέζος σκηνοθεσία. Πολύ ωραίο. Κάνα στην υγειά μας, θα ξαναδούμε. Εμείς αυτό περιμένουμε το.
2: Ξέρω το περιμένετε, αλλά δεν.
0: Δεν, τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πλάνο.
2: Όχι, γιατί έκλεισε μέσα μου ο κύκλος αυτός.
0: Α, έχει κλείσει οριστικά αυτός ο κύκλος.
1: Πάντως γενικότερα οι μουσικές εκπομπές τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι συνεχίζουν στα χνάρια τους στην υγειά μας και να γίνονται και να έχουν,
0: και να έχουν επιτυχία. Βέβαια.
1: Γιατί ο κόσμος πολύ το. Του λείπει αυτό. Δεν μπορεί ούτε όλη η περιφέρεια να είναι στην Αθήνα για να βλέπει, να πηγαίνει στις μουσικές παραστάσεις ή στα μπουζούκια. Ούτε. Οπότε χρειάζεται αυτό.
0: Πάντως ήταν το στην υγειά μας για πόσα χρόνια ήτανε?
2: 18
0: χρόνια. Πω. Είχατε πιει πολλά κρασιά στα 18 αυτά χρόνια.
2: Προσοκοτανήξεις πολλές.
0: Έτσι χαμός. Μια εκπομπή βέβαια που φιλοξένησε πάρα πολλούς μεγάλους τραγουδιστές.
1: Βέβαια.
0: Να τα λέμε αυτά. Και άρεσε και όπως λέγαμε και πριν σε όλη την οικογένεια.
1: Πραγματικά, ναι, ήταν γι' αυτό ένα.
0: Μια εκπομπή για όλη την οικογένεια. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, η πρώτη δικιά σας επαφή ήταν στους αγαπημένους μας απαράδεκτους ή όχι?
3: Ήταν σε μια θεατρική παράσταση πριν τους απαράδεκτους.
0: Α,
2: εκεί γνωριστήκαμε.
3: Για μένα ήταν η πρώτη μου παράσταση, μόλις είχα έρθει από, στην, πάει στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Οπότε... Καταγωγή από Θεσσαλονίκη.
3: Είμαι Θεσσαλονικιάνη.
1: Mm-hmm. Οπότε πόσα χρόνια είναι η γνωριμία σας?
3: Από το Σωτήριο, ναι, το 1988. Ναι. Το καλοκαίρι του 1988.
2: Και σε αυτή την παράσταση και η Ρένια και εγώ γνωριστήκαμε με τη Δήμητρα.
3: Και τον Μπέζο.
2: Και τον Μπέζο και
3: τον Βλάση. Ήμασταν όλοι απαράδεκτοι.
0: Ήταν όλη η ομάδα στην παράσταση αυτή.
3: Η μελλοντική απαράδεκτη.
1: Η μελλοντική απαράδεκτη. Ωραία αυτή η συνάντηση.
2: Ξεκινήσαμε με τη Δήμητρα, εγώ με τη Δήμητρα, μια ραδιοφωνική εκπομπή που λεγόταν Κυριακή Μήτυρ Πάση Κακίας. Που ήταν ένα ζευγάρι το οποίο την Κυριακή, επειδή καθόντουσαν και βλεπόντουσαν, σκοτωνόντουσαν. Από εκεί ξεκίνησε το πράγμα και σιγά σιγά καταλήξαμε στο ξαφνικό.
0: Μια σειρά η οποία φυσικά μας έχει μεγαλώσει,
1: ναι,
0: τη δικιά μας τη γενιά.
1: Όλες, πραγματικά.
0: Έτσι τι να λέμε τώρα, ναι.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Αν οι απαράδεκτοι γυριζόταν σήμερα, με την επίδραση που έχουν τα social media στη ζωή μας, ποιος από τους χαρακτήρες πιστεύω ότι θα ήταν ο πιο κολλημένος σκρόλερ?
3: Η Δημητρούλα θα ήταν ο πιο κολλημένος σκρόλ. Αυτό νομίζω.
2: Δεν τα ξέρω από αυτά γιατί.
3: Εγώ νομίζω ότι η Δήμητρα θα ήταν. Θα καθόταν στο σπίτι και θα έκανε αυτή τη δουλειά να τον περιμένει μετά να γυρίσει να τον εβασανίσει.
2: Όχι, Γιάννης, όχι.
3: Ο Γιάννης είχε άποψη για τα πράγματα. Η Δήμητρα ήταν που δέκτης όλων. Λέω.
1: Εγώ θα έλεγα εσύ πάντως.
0: Α, το Αστροπελέκι.
3: Από τους τέσσερις. Και αυτή θα ήταν με άλλο τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Και το Στροπελέκι θα ήταν, αλλά με άλλο τρόπο.
1: Influencer της παρέας, πιστεύω. Ναι.
0: Θα λέγατε όχι σε ένα επαιτειακό των απαράδεκτων?
3: Πρέπει να πούμε όχι. Λείπει ο Βλάσης.
0: Ναι, το ξέρουμε αυτό, ναι.
3: Δηλαδή νομίζω ότι θα μας έπαιρνε τρομερά από κάτω εμάς πρώτα
0: ναι,
3: απ' όλα.
0: Ναι, ψυχολογικά.
3: Και νομίζω ότι και το κοινό όταν θα το βλέπε μετά. Γιατί εδώ δεν πρόκειται για κάποιον που δεν θέλει, ας πούμε, να συμμετάσχει. Είναι κάποιος που λείπει.
0: Ισχύει.
3: Νομίζω ότι δεν.
0: Μεγάλη απώλεια.
3: Μέσα στις σκέψεις κανενός μας αυτό. Ούτε και της Δήμητρας νομίζω.
0: Είχατε δεθεί πολύ όμως όλη η ομάδα αυτή, έτσι.
3: Ανεξάρτητα από το, το δέσιμο των μεταξύ των ανθρώπων, το θέμα είναι τι καταγράφηκε στη συνείδηση του κόσμου. Και οι απαράδεκτοι χωρίς Βλάση δεν νομίζω ότι γίνονται.
1: Και επίσης θέλω να πω ότι η απαράδεκτη ήταν νομίζω η πρώτη σειρά που αγάπησε το ελληνικό κοινό από την ιδιωτική τηλεόραση και ταυτίστηκε. Δηλαδή ήταν από τις πρώτες αρχικές σειρές που είχαν έτσι έξυπνο χιούμορ. Ήταν
3: από τις πρώτες και γενικότερα.
0: Ναι.
2: Και τόλμη, πολύ τόλμη.
0: Και πιο τολμηρό χιούμορ. Υπήρξε και ο γκέι ρόλος.
3: Που ήταν μεγάλη πρωτοπορία για την εποχή.
0: Αυτό, ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
3: Ήταν μεγάλη πρωτοπορία για την εποχή να μιλάνε οι άνθρωποι όχι με... και να έχουν τις σχέσεις, να είναι οι χαρακτήρες και αυτά που τους συμβαίνουν κομμάτια της πραγματικής ζωής, όπως τα ακούς.
1: Να συμβαίνουν στην πραγματικότητα.
3: Να συμβαίνουν στη ζωή χωρίς να ωρεοποιούνται και χωρίς να στρογγυλεύουν επειδή θα βγουν στη τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα πολύ μεγάλο σενάριο. Βήμα αυτό. Ναι, ήταν πολύ μεγάλο βήμα για την εποχή του
2: Ευρωπαϊκού. Αυτό κόμισε. Δηλαδή ότι είμαστε μέσα στο σπίτι μας και μιλάμε όπως θέλουμε. Ενώ στις άλλες μέχρι τότε ήταν εμείς μέσα στο σπίτι μας, αλλά μας βλέπουν οι
1: γείτονες. Όπως πρέπει, βέβαια. Ναι. Το τι θα πουν οι άλλοι. Αυτό που έχει βασανίσει όλους τους Έλληνες. Η γνώμη των άλλων.
0: Λοιπόν, να πάρουμε μια ανάσα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να πιείτε και το καφεδάκι σας, να σκεράσουμε και κάτι και επανερχόμαστε αμέσως.
4: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με πολύ πολύ ωραία παρέα στο στούντιο του Kiss 961. Ρένια Λουιζίδου, Σπύρος Παπαδόπουλος, για την υπέροχη αυτή παράσταση που έχει έρθει στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Sexy Laundry, παιδιά, είναι μια παράσταση που πρέπει να δουν όλα τα ζευγάρια ανεξαρτήτως πόσα χρόνια είναι μαζί. Γιατί κάποια πράγματα φυτεύονται και όταν έρθει η κατάλληλη ώρα έρχονται backup στο μυαλό. Όταν μας έχει κάτι στιγματίσει και μας έχει.
0: Τι ώρα είναι η παράσταση η Εβίτα σήμερα?
1: Στις 9
0: λοιπόν στο Κηποθέατρο. Για εσάς τους ενδιαφερόμενους μπορείτε, υπάρχουν νομίζω ελάχιστα εισιτήρια διαθέσιμα.
1: Λίγα εισιτήρια υπάρχουν ακόμα, οπότε μπείτε στο more.gr που γίνεται η προπόληση να τα βρείτε. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση που έχω να σας κάνω είναι η εξής. Υπάρχει κάποιο σύριαλ, κάποια θεατρική παράσταση, κάτι τέλος πάντων που θα θέλατε να έχετε κάνει και δεν το έχετε κάνει σε αυτή τη μακρόχρονη καριέρα?
2: Δεν πάει το μυαλό μου τώρα σε ένα
1: ρόλο συγκεκριμένο.
2: Δεν το έχω έτοιμο. Έχεις εσύ τίποτα πιο πριν?
3: Εγώ έχω, γιατί για χρόνια. Εγώ γενικώς δεν ονειρεύουμε ρόλους και δεν ονειρεύουμε γενικώς. Η διάσταση μέλλον δεν είναι μια φορά. Αλλά χωρίς να το θέλω, μου είχε φυτευτεί να κάνω ό,τι θέλω να κάνω πολύ το Σιρανό τον Μπερζεράκ. Κάποια στιγμή ετοιμάστηκα, πήγα να ετοιμαστώ. Το έκανε ο Βασίλης ο Χαρολογόπουλος πριν από χρόνια. Ο οποίος ήταν υπέροχος.
1: Πραγματικά ήταν πολύ ωραία.
3: Το ξανακάνει, είναι πάρα πολύ καλός. Και δεν νομίζω πια να το κάνω τώρα. Δεν νομίζω να το κάνω. Αυτό ήταν που με είχε.
1: Ο Σιρανό, πολύ ωραία παράσταση.
3: Ναι, μου είχε κολλήσει ένα διάστημα ο Σιρανό. Λέω πρέπει να τον κάνω αυτό το ρόλο. Τον ποθούσα, όπως το λένε. Δεν μου έχει ξαναπεράσει κάτι από το μυαλό. Βέβαια, ο γνώμος που διαλέγουμε έργα είναι η ρόλη, να είναι ωραίος ο ρόλος. Με αυτή την έννοια ότι. Δεν ανησυχείς, δηλαδή, με την έννοια ότι αυτό που ψάχνεις δεν είναι ένα ωραίο έργο, γιατί μια και παίζω εγώ, κοιτάω πρώτα απ' όλα ένα ωραίο ρόλο. Να με αφορά, να με δυσκολέψει λίγο, να έχω να βασανιστώ, να με ενδιαφέρει.
1: Να έχει μια πρόκληση.
3: Ακριβώς.
2: Εγώ στο θέατρο, επειδή δεν ήμουν ποτέ αυτός που αποφασίζει, ας πούμε, ο Σπύρος έκανε δικές του δουλειές, διάλεγε τι θα κάνει. Εγώ δεν βρέθηκα σε αυτή τη θέση. Πάντα κάθε σεζόν δέχομαι κάποιες προτάσεις και από αυτές τις προτάσεις. Επιλέγω, ας πούμε, τι θα κάνω. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι είχα έτσι ένα που θα ήθελα να το κάνω συγκεκριμένα. Κατέληξα με τα χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι που μου ταιριάζει περισσότερο. Να επιλέγω περισσότερο τους ανθρώπους με τους οποίους θα κάνω μια δουλειά παρά την ίδια... Επειδή μου έτυχε σε όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω να παίζω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ με άλλες συνθήκες και να είναι μια καταστροφή, να μου αρέσει ο ρόλος.
0: Αλλά το περιβάλλον
2: αλλά
0: να είναι το κατάλληλο.
2: Να είναι μια καταστροφή εκεί που γίνεται αυτό και το αντίθετο, να παίζω κάτι που δεν μου γέμισε το μάτι από την αρχή. Αλλά μέσα σε συγκεκριμένο περιβάλλον να έχει πάει σούπερ. Οπότε κατέληξα ότι για μένα το καλύτερο είναι να δουλεύω με ανθρώπους με τους οποίους αισθάνομαι ότι μπορώ να συνεννοηθώ.
0: Άρα πρωτίστως κοιτάμε το περιβάλλον.
2: Νομίζω ναι.
0: Και δευτερευόντως το
2: νομίζω ναι
0: ρόλο.
2: Και κατέληξα να το κάνω κάπως συνειδητά, ας πούμε, αυτό.
1: Δεν υπάρχει όμως.
2: Τώρα στην τηλεόραση θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω ένα σενάριο του Καπουτζίδη, ρε παιδί μου. Θα ήθελα πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι αυτός που μου έχει ξεφύγει. Από τους
1: από
2: τους συγγραφείς τους που
3: γράψει. Έχεις παίξει κάτι,
2: Έχω παίξει ένα πέρασμα στις Αίρες που το κάναμε για πλάκα, γιατί προσπαθήσαμε κάποια στιγμή, δεν τέριαζαν τα προγράμματα. Και έτσι έκανε ένα πέρασμα από τις Αίρες. Αλλά νομίζω ότι.
3: Πήρα μια μυρωδιά.
2: Ναι.
1: Νομίζω θα σου πήγαινε και πολύ ο Καπουτζίδης σαν σεναριογράφος, γιατί τα έργα του είναι που ταιριάζουν έτσι στο δικό.
2: Νομίζω ότι
1: στυλ.
2: Είναι πάρα πολύ καλός.
3: Είναι υπέροχος.
2: Νομίζω ότι είναι αντικειμενικά πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνει. Είναι πολύ σύγχρονο αυτό που κάνει και
0: με τρομερά μηνύματα.
2: Και
0: με τρομερά μηνύματα που περνάει.
2: Είναι πάρα πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ αστείος και είναι πολύ τρυφερός την ίδια στιγμή στον τρόπο που γράφει.
1: Είναι χαρακτηριστικό του.
2: Δεν είναι δηλαδή το αστείο, το επιθετικό. Ναι, έχει να κάνει με το δημιουργό αυτό. Αλλά επειδή έχω παίξει διαφόρων, ας πούμε, που θεωρούνται της Δήμητρας, έχω παίξει ρε Παπαθανασίου, έχω παίξει του Αλέξανδρου, του Ρίγα.
1: Αυτός ένα καπουτζίδης που έχει
2: ξεφύγει από
0: το βιογραφικό χρειάζεται αυτό ακόμα. Ο καπουτζίδης, ο οποίος ακόμα δεν έχουμε, ξέρουμε αν ετοιμάζει κάτι.
1: Για το χειμώνα,
2: δεν ξέρω.
0: Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του κι αυτός ακόμα κάπου.
3: Τίποτα δεν ξέρουμε.
0: Τίποτα.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
3: Όταν νιώσει αυτός έτοιμος κάνει. Δεν υπακούει σε κανένα νόμο τη αγορά.
1: Γιατί είναι θέμα έμπνευση.
0: Είναι καθαρά θέμα έμπνευση, βέβαια.
3: Μπορεί να το κάνει του χρόνου, μπορεί να το κάνει σε 3 χρόνια.
2: Και θα κάνει αυτό που έχει φανταστεί, γιατί και με τις αίρες δεν ήταν εύκολο να περάσει αυτό το θέμα. Δηλαδή, το φοβήθηκαν, υπήρξαν επιφυλακτικοί. Αυτός είχε λόγος να κάνει αυτό και περίμενε
1: να δοθούν
2: όταν θα δοθούν, όταν θα του. Θα είναι έτοιμοι και οι άλλοι. Δεν θέλω να πω έφυγε από αυτό να πάει να κάνει κάτι άλλο.
1: Όχι, μόνο εδώ, και μόνο για να... όταν δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον. Η επόμενη ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι η εξής. Αν σήμερα, με την εμπειρία που έχετε τέλος πάντων, θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στον εαυτό σας όταν ξεκινάγατε την καριέρα σας, τι θα ήταν αυτό που θα του λέγατε, έχοντας αποκτήσει αυτή την εμπειρία πια?
2: Εγώ θα του έλεγα μην τα παίρνεις όλα σοβαρά. Αλλά θα το έλεγα σε όλο μου τον εαυτό, και στη δουλειά και στη ζωή.
0: Το σύνολο.
2: Ναι, δεν έχει να κάνει μόνο με τη δουλειά.
1: Δες το λίγο πιο χαλαρά.
3: Δεν ξέρω αν θα είχα κάτι να του πω, γιατί νομίζω ότι είναι αυτές οι υποθέσεις ότι κόβεις δρόμο στη ζωή. Δηλαδή θέλω να πω, άμα δεν περάσεις από όλα τα στάδια, από όλη τη διαδικασία, δεν μπορεί να κόψεις δρόμο και να πεις αυτά τα 3-4 χρόνια, αν εγώ είχα κάνει εκείνο. Μα όχι, έπρεπε να έχεις κάνει αυτό, γιατί αυτό σου τύχε, αυτό
1: σε
3: διαχειρίστηκες και αυτό σε έκανε κάπως να λειτουργήσεις, ας πούμε. Ναι, δεν θα άλλαζα κάτι με αυτή την έννοια. Σε όχι ότι τα έκανα όλα ωραία ή μου ήρθαν όλα εύκολα, καθόλου. Αλλά σαν να κόβεις δρόμο.
1: Σε ένα νέο παιδί που θέλει να γίνει ηθοποιός, τι θα του λέγατε?
3: Εγώ είμαι και πολύ κακός, πολύ κακός. Προσπαθώ να τα αποθαρρύνω τα παιδιά. Και αν δεν αποθαρρυνθούν, μάλλον θέλουν πραγματικά να κάνουν θέατρο. Γιατί είναι πολύ λάθος τα μηνύματα που παίρνω από τις τηλεοράσεις και από εδώ και από εκεί. Είναι πάρα πολλά παιδιά που φυσικά έρχονται και μας βρίσκουν για να τους πούμε κάτι, για να τους βοηθήσουμε.
0: Μια συμβουλή.
3: Ένα μάθημα, οτιδήποτε. Και καταλαβαίνεις με 4-5 ερωτήσεις που τους κάνεις ότι λες, να σου πω, ξέρεις ότι είμαι, ξέρω εγώ, 60 χρονών, 70 χρονών, 50 χρονών και διαβάζω σαν να είμαι τρίτο στο Πολυτεχνείο. Σοβαρά, θέλει τόσο διάβασμα?
0: Ναι. Λίγο τα θέλουν πιο εύκολα τα πράγματα οι νέες γενιές.
3: Γιατί κάπως βλέπουν στην τηλεόραση, κάπως αυτό, δεν είναι πολύ ενημερωμένα τα παιδιά και νομίζω σου λέει εντάξει,
0: παιδιά.
3: Νόστιμος είμαι, νόστιμη είμαι, θα κάνω λίγο αυτό. Σιγά, τι κάνουν και αυτοί. Μα ηθοποιός δεν είναι αυτό που βλέπει στην τηλεόραση. Δηλαδή είναι και αυτό.
2: Αυτό είναι γενικά μια.
3: Μια του πτυχή είναι αυτή, αλλά δεν είναι αυτό το ηθοποιός.
2: Γενικά υπάρχει, όχι μόνο στα νέα παιδιά, είναι μια παρανόηση γύρω από αυτό το επάγγελμα ότι υπάρχει μια. Μια ευκολία.
0: Στο να βγάλεις χρήματα, ας πούμε.
2: Και να βγάλεις χρήματα και ότι το ίδιο το επάγγελμα είναι λίγο χαϊχούι, ας πούμε. Πώς να το πω. Ότι πάμε εκεί, βρισκόμαστε με φίλους, λέμε 5 βλακίες μεταξύ μας και αυτό και προκύπτει.
3: Νομίζω ότι είναι πλάκα. Δηλαδή, αυτός λέει ωραία ανέκδοτα. Είναι ηθοποιός. Πάρα πολύ. Παρασάγκασαν.
2: Πολύ μακριά από την πραγματικότητα με όλους τους τρόπους. Με την ουσία της δουλειάς. Κυρίως, που δεν έχει καθόλου να κάνει με το θα μαζευτώ με τους φίλους μου και θα κάνω χαβαλέ. Θέλει, είναι κουπί, όχι αστεία. Αυτό που λέει ο Σπύρος, διάβασμα.
0: Και μόνο η αποστήριξη των ρόλων.
2: Μελέτη, προσπάθεια κτλ. Ούτε βεβαίως η γκλαμουριά του είναι αυτή που δείχνει προς τα έξω. Καμία σχέση. Έτσι και όποιος έρχεται και βλέπει γύρισμα, Φερρυππίν ή παρασκήνια θεάτρου, παθαίνει πλάκα από τη συνθήκη μέσα στην οποία λειτουργούμε. Ενώ νομίζουν ότι έχουμε από 3 ακόλουθους και μας φέρνουν φρούτα και μας ταΐζουν στα φύλλα στο στόμα, ας πούμε. Γενικά θέλω να πω, υπάρχει μια.
0: Παρανόηση.
2: Μια παρανόηση. Και εγώ αποθαρρύνω τους ανθρώπους.
0: Τους νέους.
2: Όχι αποθαρρύνω.
0: Ναι.
2: Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής, λέγοντας ότι πρέπει να στριμώξεις πάρα πολύ τον εαυτό σου, να καταλάβεις αν το θες πραγματικά. Γιατί για 1 εκατομμύριο λόγους, από την ανεργία που έχει, από τις δυσκολίες που έχει, από. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Αν δεν θέλεις διακαώς να την κάνεις, άστο να πάει. Και το μόνο καλό με το διαδίκτυο, ας πούμε, και με τα social τώρα είναι ότι έχουν άλλους τρόπους πια να γίνουν διάσημοι άνθρωποι, άμα θέλουν.
0: TikTokers και τα λοιπά.
2: TikTokers, influencers. Ξέρω εγώ, αν δηλαδή η διασημότητα είναι αυτό που ονειρεύεσαι, καλύτερα πήγαινε να το κάνεις κάπου αλλού. Από εδώ δεν, και δύσκολα γίνεται.
0: Ναι.
2: Και η δουλειά που χρειάζεται δεν θα σ' αρέσει να τη βρεις μπροστά σου.
3: Εγώ συνηθίζω να τους λέω. Να σου πω, αγαπάς πολύ το θέατρο, ναι. Σου αρέσει να είσαι πάνω στο σκηνή. Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραία. Ωραία, μπορεί να φανταστείς τον εαυτό σου μετά από 30 χρόνια να είσαι στο δίπεθε Κομωτινής. Να παίρνεις το βασικό και να παίζεις δεύτερους και τρίτους ρόλους. Αν μπορείς να το φανταστείς, αυτό σημαίνει ότι αγαπάς πολύ το θέατρο. Και θέλεις να είσαι στη σκηνή. Πας στη δυνάμη και πας στη θυσία.
0: Ακριβώς.
2: Αν φαντάζεσαι το κεντρικό θέατρο της Αθήνας
3: και 30 γκόμενους.
2: Άστο να πάει στην ευχή της Παναγίας.
0: Έτσι, έτσι.
2: Και επίσης αυτό που είναι πολύ, για μένα πολύ εκδηλωτικό, ας πούμε, είναι: σ' αρέσει πολύ το θέατρο, ναι. Ποια είναι η τελευταία παράσταση που είδες? Νέκρα.
1: Αυτή σήμερα, λέξε.
2: Πριν από 3 χρόνια, ναι, πριν από 5 χρόνια.
0: Ναι.
2: Σ' αρέσει το θέατρο για να είσαι εσύ εκεί επάνω μόνο? Δηλαδή, όλο το.
0: Σαν θεατής, όχι.
2: Το υπόλοιπο που συμβαίνει.
0: Ναι. Άρα οι νέες γενιές.
2: Το βλέπεις αυτό, ας πούμε, στις δραματικές σχολές. Εγώ, ένα φεγγάρι που είχα μπλέξει λίγο τάχα κτλ. Στους 2 μήνες έφυγα πανικόβλητη.
1: Δεν μπορώ άλλο.
2: Δεν καταλάβαινα τι πρέπει να κάνω, ούτε μπορούσα να προσφέρω κάτι εκεί, ας πούμε.
0: Έχουν άλλο mindset, μάλλον οι νέες γενιές, έτσι.
2: Ναι, δεν μπορείς να έχεις μια τάξη απέναντί σου 20 ανθρώπων και να μην έχει πάει κανένα στο θέατρο το τελευταίο χρόνο και να θέλουν να γίνουν ηθοποιοί.
3: Να τους λες, πες μου ένα Έλληνα θεατρικό συγγραφέα και να.
0: Δεν ξέρουν κανέναν.
3: Κανέναν από τους 25, κανείς.
0: Άρα δηλαδή παραιτηθήκατε από το να διδάξετε τη νέα γενιά.
2: Εγώ δεν βρήκα τρόπο, να το πω την αλήθεια. Δεν βρήκα τρόπο, δηλαδή σοκαρίστηκα λιγάκι.
0: Φαντάζομαι. Ναι, γιατί είχατε άλλα δεδομένα.
2: Δεν ήξερα από πού να το πιάσω, δηλαδή. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή τώρα πώς το αρχίζεις αυτό? Έχεις ενήλικους ανθρώπους απέναντι, δεν έχεις παιδιά.
0: Ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι.
3: Η σχολή είναι και μια επιχείρηση ταυτόχρονα, ας πούμε.
0: Εντάξει,
3: οπότε δεν κάθεται ο άλλος να ασχοληθεί με τα όνειρα του παιδιού. Του λέει, θες να έλα μέσα. Μπέτα μέσα, παιδιά. Μπέτα μέσα.
0: Πάμε.
3: Λέμε και θα δούμε.
1: Ναι, δεν είναι όπως ήταν παλιά.
0: Οι σχολές δεν φιλτράρουν. Γιατί θέλουν να έχουν έσοδα. Τι να λέμε τώρα.
2: Εντάξει, παραμένουν. Υπάρχουν σχολές καταπληκτικές του εθνικού, του
1: διαθέτουν. Αλλά είναι λίγες αυτές οι εξετάσεις για να μπει.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο break για να επιστρέψουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκτόσεων στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Πρόλαβε στα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 186x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Pitsos 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδρ. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα.

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στον Kiss 961, 46 λεπτά μετά από τις 10. Βρε παιδί μου, περνάει ευχάριστα η ώρα εδώ σε εμάς.
7: Όταν έχουμε παρέα, πάντα περνάει ευχάριστα.
6: Έχουμε καλή παρέα όμως σήμερα.
7: Ρένια Λουιζίδου, Σπύρος Παπαδόπουλος, Σεξ στη Λόντρη. Σήμερα τελευταία παράσταση για το Ηράκλειο στο Κηποθέατρο στις 9 το βράδυ. Να πούμε ότι ο επόμενος σταθμός είναι στα Χανιά.
8: Μεθαύριο.
7: Την Πέμπτη. Έτσι, την Πέμπτη στα Χανιά. Πολύ ωραία.
6: Να απολαύσετε καμία βουτιά εδώ τώρα που ήρθατε στην Κρήτη, αύριο Τετάρτη.
8: Αύριο που δεν έχουμε παράσταση, μπορεί κιόλας.
6: Αυτό.
7: Θα έχει και καύσωνα αύριο, παιδιά. Θα έχει.
8: Και σήμερα, λέει.
6: Θερμοκρασίες έτοιμες για βουτιές.
7: Ναι, θα έχει 36-37 βουτιές.
6: Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ στην παρέα μας.
7: Κάτσε λίγο να ρωτήσουμε. Γενικότερα στην Κρήτη για διακοπές έχετε έρθει, έτσι?
8: Εγώ πολλές φορές.
7: Πολλές φορές. Αλήθεια.
6: Αλήθεια τώρα.
7: Πώς γίνεται αυτό?
6: Κακώς.
7: Μόνο για δουλειά. Πρέπει να μπει στο πλάνο η Κρήτη όμως. Πρέπει να μπει.
6: Δεν πρέπει.
7: Του χρόνου τώρα, αν δεν πάει σε περιοδία ο κατά φαντασία ασθενής.
9: Όχι, δεν ξέρω να κάνω περιοδία τελείως. Είστε από αυτά που λέγαμε.
8: Ναι.
6: Τελευταία περιοδία δηλαδή. Σαν τους Pixel Lux τελευταία συναυλία.
8: Αλλά στα αλήθεια αυτό.
9: Καμία περίπτωση.
7: Αλήθεια.
8: Είναι οι συνθήκες πολύ δύσκολες.
9: Πάμε πάρα πολύ.
6: Και είναι πολύ κρίμα, διότι πραγματικά θα έπρεπε όλοι τα περιφερειακά θέατρα να τηρούν τις συνθήκες που να μπορούν και οι ηθοποιοί να κάνουν τη δουλειά τους, παιδιά.
9: Για να αρχίσουμε να σας απαριθμούμε που έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα αυτά τα θέατρα που είναι υπεύθυνοι οι Δήμοι, υποτίθεται κτλ. Και μας καλούν και υποτίθεται αυτό και φωτογραφιζόμαστε και μας κάνουν και τα τραπέζια κτλ. Εάν δείτε τι δεν έχουν τα θέατρα μέσα, τι δεν έχουν τα καμαρίνια, δηλαδή στοιχειώδη αυτά τα
8: θέατρα. Μερικές φορές δεν έχουν καμαρίνια.
6: Δεν υπάρχουν καμαρίνια.
8: Δεν έχουν τα ίδια τα καμαρίνια ως έννοια.
6: Ναι.
9: Να μην υπάρχει καρέκλα να κάτσεις, να είναι η βρωμιά να είναι, χτυπάει κόκκινο. Τι να σου πω. Δεν...
6: Και για ποντίκια λέγαμε κάτι εκτός αέρα πριν.
8: Πολλά, πολλά, πολλά. Είναι δύσκολη συνθήκη. Είναι δύσκολη συνθήκη. Είναι ηρωισμός δηλαδή να το κάνεις.
6: Πραγματικά.
8: Από κάποιο σημείο και
9: αυτό
8: μετά.
9: Που λέγαμε πριν για το θέατρο, ότι κάποια παιδάκια νομίζουν ότι αυτό. Και κάποιοι μεγάλοι νομίζουν. Έλα μόρτα το θέατρο τη γάτα, τι κάνει.
8: Για αυτό ανέβουν σε όλο τον κόσμο είναι αυτή.
6: Η απαξίωση αυτού του τύπου.
8: Δεν είναι απαξίωση, είναι εντάξει, δεν έχει κάτι.
9: Για μόρτα, τι κάνετε, υπάρχει γενικότερα, δεν υπάρχει ένα σεβασμό.
7: Γενικότερα το θέμα του σεβασμού είναι σε όλα τα πράγματα.
6: Σε όλα τα επαγγέλματα.
7: Σε όλα τα επαγγέλματα. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό.
8: Λοιπόν, να έρθεις όμως για διακοπές.
7: Να έρθεις και
8: για
7: διακοπές.
8: Και να
7: πας
8: στα αγαπημένα μου, στα Καπετανιανά. Εγώ,
6: α, ναι, Καπετανιανά.
7: Ο Αγιάννης Κατώ.
8: Στον Αγιάννη.
6: Ωραία. Και έχετε μόνιμο σπίτι δικό σας ή...
8: Όχι, έχουμε φίλους που έχουν σπίτι.
6: Τέλειο.
7: Είναι πολύ όμορφα.
6: Σας
7: γενικότερα όλη αυτή η νότια πλευρά της Κρήτης
8: είναι
7: έχει
8: πολύ ωραία.
7: Μια πολύ όμορφη μορφιά. Άγρια όμορφη μορφιά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην περιοδία. Πότε τελειώνετε? Μετά τα Χανιά?
8: Μετά τα Χανιά έχουμε κάποιες παραστάσεις στην Αθήνα και μετά λίγο Γιάννενα, Βόλο, Θεσσαλονίκη και
7: έχει
8: τελειώνουμε.
7: Έχει ακόμα μέλλον.
6: Ωραία.
8: Έχει.
7: Καλή συνέχεια λοιπόν στην
6: Καλή Αθήνα. Δύναμη.
8: Να είστε καλά.
6: Καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Περιμένουμε τα επόμενά σας βήματα. Ευχαριστούμε πολύ.
8: Και εμείς.
6: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι και εμείς για το Powerplay της εβδομάδας για να επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ.

0: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητα 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσιπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
4: Στο Small Talk, η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
5: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
4: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
6: Έτοιμοι, απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
7: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
6: Ή σε ένα που τα έχει όλα, στο Senses Club στην Αμουδάρα.
7: Για πες.
6: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
7: Τέλεια, φύγαμε.
6: Όπα, περίμενε, ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
8: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
9: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
8: Senses.
10: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
11: Μιχάλης και Εβίτα.
12: The Diri Diri Show.
11: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 56 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη
14: και τον Μιχάλη Θεοδωράκη. Ερχόμαστε.
11: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Μπαμ, μπαμ, γίνονται όλα στην σήμερα ημέρα. Τι να λέμε τώρα, εδώ τι έχει γίνει. Πέρα, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, θα πάμε στην εταιρεία Κασοτάκη, όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις οι οποίες συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, και φυσικά η Κασοτάκη ασχολείται και με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Και θα σας πάω και στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκη Ρομπογιαννάκη, διότι διανύουμε τις τελευταίες ημέρες καλοκαιρινών εκπτώσεων. Όπου προλάβετε τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο με 799 ευρώ, Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ, ανοξείδωτος ψυχιοκαταψύκτης Bosch 18x186x60 μόνο 479 ευρώ, πλυντήριο ρούχων Pizzos 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Μέχρι 31 Αυγούστου, λοιπόν, εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκδοτικές τιμές ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ. 11 δείχνει το ρολόι, Εβίτα. 11 ακριβώς.
1: Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε.
0: Λοιπόν, είχαμε και ωραία παρέα σήμερα στο στούντιο. Σπύρος Παπαδόπουλος, Ρένια Λουιζίδου. Έτσι τους είδαμε από κοντά, μάθαμε διάφορα πράγματα, τα ακούσατε και εσείς, φαντάζομαι, όσοι ήσασταν εδώ. Τι μέρα είναι σήμερα, χαστές μέρες.
1: Σήμερα είναι Τρίτη. Είναι η τελευταία μέρα της παράστασης. Μετά παίζει ξανά την Πέμπτη στα Χανιά. Σπεύσατε, γιατί πραγματικά είναι μια παράσταση που θα ταυτιστείτε.
0: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Okay. Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: 96,1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Turn this up.
2: This is going to be crazy.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Πιτσουλάκης. Ώρα για Level Up στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης με Back to School προσφορές. Βρες τα καταστήματά μας μόνο για λίγες μέρες. Ψυγειοκαταψύχτης Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 229 ευρώ. Τηλεόραση Kindos 40 εντσών μόνο 129 ευρώ. Φριτέζ αέρος Πρίμο 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Εξόπλισε το φοιτητικό σου σπίτι με τις πιο cool συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις φοιτητικές προσφορές, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69, Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
5: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητα 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ. Στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Wow, you did it!
1: It is so easy for me.
0: So easy!
1: Yes, and it can be so easy for you too.
2: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασό.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
0: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
2: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
0: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen.
4: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκτόσεων στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Πρόλαβε στα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 1.86x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Αυτή την εβδομάδα στο κατάστημα της περιοχής σου μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα 1,89. Φυσικό χυμό μήλο πορτοκάλι καρότο 25% φθηνότερα 1,34. Τσίπς κυματιστά αλάτι 20% φθηνότερα 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl,

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Έτοιμοι. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
4: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
3: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
4: Για πες.
3: Φαγητό όνειρο. Premium cocktails. DJ με ξένη μουσική. Και χορεύεις μέχρι να πεις. Άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
4: Τέλεια. Φύγαμε.
3: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
2: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
3: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
2: Senses.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρο 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
2: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
3: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων. Βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
2: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
6: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου. Κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
12: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
13: Listen. Get ready. Let's go.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
12: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center. Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
9: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγει το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά.

0: Καταλήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
2: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 7. Νούμερο 6. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Hey, so let's go.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss. Ώρα για Level Up στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης με Back to School προσφορές. Βρες τα καταστήματά μας μόνο για λίγες μέρες. Ψυγειοκαταψύχτης Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 229 ευρώ. Τηλεόραση Kindos 40 εντσών μόνο 129 ευρώ. Φριτές αέρος Πρίμο 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Εξόπλισε το φοιτητικό σου σπίτι με τις πιο cool συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις φοιτητικές προσφορές, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
2: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Wow, you did it!
5: It is so easy for me.
4: So easy!
5: Yes, and it can be so easy for you too.
2: So easy. Αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy. Με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής. Δεύτερο Ηράκλειον Retro Festival by Cassetta, 29 και 30 Αυγούστου, στο Αυλαία Hall στο Γάζι. Resident DJs, Αλέξης Αλεξάκης, Νίκος Μπαξαβάνης. Ένα διήμερο γεμάτο αναμνήσεις. Live bands, retro εκθέσεις, κλασικά αυτοκίνητα και μουσικές από τα 60s, 70s, 80s και 90s. Δεύτερο Ηράκλειον Retro Festival, μην το χάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας KISS 961.

0: Κυριακής 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατη τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
4: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
0: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
4: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
5: Και?
6: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
0: Και τώρα.
9: Και τώρα.
0: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
9: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 288 700. Σταθερά και τοπικά.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Wow, you did it!
5: It is so easy for me.
4: So easy!
5: Yes, and it can be so easy for you too.
3: So easy. Αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy. Με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια. Ιδια Μούμιν, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής. Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός, νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές, επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου, με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής, με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810 313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Παίζουμε τις επιτυχίες.
7: Όλες.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύχτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
8: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
8: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
7: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
12: Χις 10 στη σειρά. Go
13: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Χις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Χις 961.

0: πολύ
1: και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πίδε.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Wow, you did it!
5: It is so easy for me.
4: So easy!
5: Yes, and it can be so easy for you too.
0: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Τα σχόλια.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες,
4: βράχια.
5: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκτόσεων στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Πρόλαβε στα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 1.86x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό. Δεύτερο Ηράκλειον Ρετρό Φεστιβάλ, by Cassetta. 29 και 30 Αυγούστου, στο Αυλαία Χολ στο Γάζι. Resident DJs, Αλέξης Αλεξάκης, Νίκος Μπαξεβάνης. Ένα διήμερο γεμάτο αναμνήσεις. Live bands, ρετρό εκθέσεις, κλασικά αυτοκίνητα και μουσικές από τα 60s, 70s, 80s και 90s. Δεύτερο Ηράκλειον Ρετρό Φεστιβάλ. Μην το χάσεις. Χορηγός επικοινωνία. Kiss 961.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
5: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
4: Small Talk. Γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων. Βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk. Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
5: Small Talk. Τώρα και ισπανικά.
6: Καλησπέρα, τσακαλάκια μου. Κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά. Έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
9: 10 επιτυχίες.
10: Λάθος.
9: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
10: Τι, πάλι λάθος. Πάμε. Τώρα το έχω.
9: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει. Παντού.
1: I've seen the devil dance on set.

Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: Κορυφό Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Wow, you did it.
2: It is so easy for me.
1: So easy.
2: Yes, and it can be so easy for you too.
3: So easy. Αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy. Με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
9: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
10: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
9: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: σπίτι.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
0: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις.
0: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
0: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
3: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
3: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
2: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
3: Για πες.
2: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
3: Τέλεια! Φύγαμε!
2: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
4: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
5: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
4: Senses.
6: Wow, you did it!
7: It is so easy for me.
6: So easy!
7: Yes, and it can be so easy for you too.
5: So easy. Αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy. Με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.

0: Καταλήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριμπάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Βίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Σι.
9: Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασό.
12: Και τώρα.
13: Και τώρα.
12: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες
15: χωρίς διαφημίσεις.
16: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
12: Kiss 961.
17: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια.
12: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Δεύτερο Ηράκλειον Retro Festival by Cassetta. 29 και 30 Αυγούστου στο Αυλαία Hall στο Γάζι. Resident DJs Αλέξης Αλεξάκης, Νίκος Μπαξεβάνης. Ένα διήμερο γεμάτο αναμνήσεις. Live bands, retro εκθέσεις, κλασικά αυτοκίνητα και μουσικές από τα 60s, 70s, 80s και 90s. Δεύτερο Ηράκλειον Retro Festival. Μην το χάσεις. Χορηγός επικοινωνίας Kiss 961. Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-3131-70. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
0: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Wow, you did it!
3: It is so easy for me.
2: So easy!
3: Yes, and it can be so easy for you too.
0: So easy. Αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy. Με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, Κυπουρική, Μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής. KISS 961.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδρ. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις.
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
10: Η Σοφία.
11: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-64-25.
12: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
11: Αγγλικά η Σοφία 2810-25-64-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
13: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
14: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
15: Στο Auto Dusk.
14: Γιατί?
15: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
14: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
15: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
11: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
16: Καλησπέρα τσακαλάκια μου. Κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
17: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
18: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
19: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
20: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
19: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

τώρα για Level Up στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης με Back to School προσφορές. Βρες τα καταστήματά μας μόνο για λίγες μέρες. Ψυγειοκαταψύχτης Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 229 ευρώ. Τηλεόραση Kindos 40 εντσών μόνο 129 ευρώ. Φριτές αέρος Πρίμο 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Εξόπλισε το φοιτητικό σου σπίτι με τις πιο cool συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις φοιτητικές προσφορές, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
2: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
1: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του Γαζίου.
2: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
3: Summer Sale, έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
5: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
6: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
5: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
6: Για πες.
5: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
6: Τέλεια! Φύγαμε!
5: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
7: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
8: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
7: Senses.
9: Kiss 961.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι. Επισκοπή Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
5: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολιετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία. Εργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
9: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
8: Και?
9: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
8: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
8: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Και τώρα.
11: Και τώρα.
0: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like something...

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: J-Lo, y'all decide, no hay más.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκτόσεων στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Πρόλαβες στα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 1.86x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και Summer Camp πληροφορικής, με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
5: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
6: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
7: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
6: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
8: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις, δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
9: Δεύτερο Ηράκλειον Retro Festival by Cassetta, 29 και 30 Αυγούστου, στο Αυλαία Hall στο Γάζι. Resident DJs Αλέξης Αλεξάκης, Νίκος Μπαξεβάνης. Ένα διήμερο γεμάτο αναμνήσεις. Live bands, retro εκθέσεις, κλασικά αυτοκίνητα και μουσικές από τα 60s, 70s, 80s και 90s. Δεύτερο Ηράκλειον Retro Festival. Μην το χάσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας KISS 961.

0: φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
3: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία διάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
7: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
8: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά, η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
9: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
10: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
9: Και φαγητό, σέρβις.
10: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
10: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ώρα για Level Up στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης με Back to School προσφορές. Βρες τα καταστήματά μας μόνο για λίγες μέρες. Ψυγειοκαταψύχτης Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 229 ευρώ. Τηλεόραση Kindos 40 εντσών μόνο 129 ευρώ. Φριτές αέρος Πρίμο 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Εξόπλισε το φοιτητικό σου σπίτι με τις πιο cool συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις φοιτητικές προσφορές, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Wow, you did it!
2: It is so easy for me.
1: So easy!
2: Yes, and it can be so easy for you too.
3: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική. Ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός, ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
1: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
0: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
1: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
4: Και τώρα.
0: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
6: 10 στις

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 25 64 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Keys 961. Είναι το Ηράκλειο.

λεπτά. Νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

961. Δεν πέσετε.

0: ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is Kiss
0: 961.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss. 961. Kiss.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

νούμερο 7. Νούμερο 6. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.